Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιαστώ.
1: Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Το λαό.
1: Κάτι πιο αγνώστο.
0: Σεβόμαι ο Θεού αγνώστο.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιαστώ.
1: Μακριά.
0: Με το.

Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές. Ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Χιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Bravo.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ μες στη σπίτια του δερματός σου. Θα ακολουθώ κάθε δικαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το

0: σχόλιο. Γιατί μας κάνει ο Αγγελάκης. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Αν δει και αυτό το θέμα κάπου.
0: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και βγάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, μήπως θέλεις ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Λέω, νομίζετε όλοι σας ότι πάνω να μετράνε.

Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά. Πούρεπου στη μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Δεν έχω φτιάξει τα μαλλιά μου. Πώς γίνεται έτσι, Παναγία μου και Χριστέ μου. Είναι για πάρα πολλά τα μαλλιά που έχω. Λοιπόν, για τη φουγαριέρα τη μάνα μας της Τρίτης, είμαστε εδώ για ένα δίωρο. 8 η ώρα παίζει ο μεγάλος Ηράκλης μας, η Ηρακλώνα μας, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ, στο FIBA Europe Cup, ας πούμε, το οποίο είναι αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα κάνουμε και ένα match, θα το δούμε μαζί λίγο, όπως είχαμε δει πέρσι, να πούμε το βόλεϊ που είχε γίνει viral. Α, βέβαια, τώρα θα έχει διαφορετική κατάληξη. Θα δούμε μαζί το πρώτο ημίχρονο. Κατερίνα, δυστυχώς, είναι άρρωστη. Την έπεσε, να πούμε, πυρεδός και την ετύλιξε. Και θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε ένα quiz που ξεκινάμε με αυτό. Αρχικά, είναι θλιβερό να έχουμε 80 like. Πρέπει να φτάσουμε 100 like μέχρι τις 7 και 4. 7 και 4 πρέπει να έχουμε 100 like, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όχι, δεν πήγε κόσμος, είναι άρρωστη, είναι εμπείρετη η Κατερίνα η αγοραστού. Θέλω να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ το σουβλάδικο, εδώ. Ήμασταν πριν εκεί, φάγαμε, ήπιαμε, με Μαρκάκο, με Ραφαήλ, με Αντρέα, με Τζόρτζ Πενόπουλο, διάφορα πράγματα συνέβησαν εκεί, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Εγώ μιλάω, αλλά δεν βλέπω να κάνετε like. Δηλαδή βλέπω ακόμα 80 like κολλημένα. Τι γίνεται, έχει κολλήσει το YouTube, μήπως. Μήπως είμαστε κολλημένοι. Λοιπόν, πάμε στο quiz. Ποιοι παίχτες του Ηράκλη έχουν παίξει και Premier League. Ποιοι είναι αυτοί οι παίχτες λοιπόν που έχουν παίξει Ηρακλή και Premier League. Υπάρχει και στο Instagram μία ερώτηση η οποία έχει αυτό το δυνατότητα να απαντήσετε. Έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις και πάρα πολύ καλές απαντήσεις και κάποιες τις οποίες δεν είχα σκεφτεί εγώ, να σου πω την αλήθεια. Θα μιλήσουμε για το Ηρακλή Τζαβαδιακός. Απλά αυτό το θέμα θα το εξαντλήσουμε και θα το τεντώσουμε την Παρασκευή με τον αδερφό μου, τον χτυπημένο αλλά τόσο μεγάλο γνώστη του ποδοσφαίρου, τον Δημήτρη τον Φελάνο, που τον αγαπώ και τον σκέφτομαι. Και σήμερα λοιπόν θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, θέλω να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θέλω να γουστάρουμε και θέλω, παιδιά, αλήθεια, γιατί μπαίνουμε στη ροή, μπαίνουμε στη χρονιά, πάρα πολλά super chat. Θέλω super chat θανάτου για τη στήριξη. Δεν με νοιάζει πού, πόσα μάλλον λεφτά θα βάλει ο καθένας, με νοιάζει να υπάρχει στήριξη. Δηλαδή, θέλω να δω 30 super chat σήμερα. Άμα δω 30 super chat, υπόσχομαι στο 5x5 να κατέβω και να παίξω εγώ τερματοφλέγας με την ομάδα του Ραδίου. 5x5, κύριε GM, καρφιτσώστε το post για το 5x5, αν σας φαίνεται δύσκολο η φόρμα να τη συμπληρώσετε και λοιπά, με παίρνετε ένα τηλέφωνο, μου στέλνετε ένα μήνυμα και προχωράμε στην συμπλήρωση. Καλησπέρα στην παρέα του και να βγω όρχους ή άρχους αλλιώς με το εκπληκτικό κασκόλ που μου έχει φέρει η αδερφέ μου. Εδώ αρχίζουν να λέγονται ονόματα. Θα πω μόνο ένα. Βάλτερ Ματζάρι λέει: πιάνετε Ηράκλη και Watford. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές, αλλά επειδή είστε και πάρα πολύ γνώστες, να πούμε, θέλω να πάμε τώρα σιγά σιγά και σε προπονητές που έχουν περάσει από τον Ηράκλη για την Premier League. Ένας είναι ο Βάλτερ Ματζάρι. Δικαιώθηκε ο Ραφόπουλος στο αεροδρόμιο, έλεγε Ματζάρι και τον ευρίζατε. Είπε ο ίδιος ότι το λένε Ματζάρι στους Lego Balls, στο Γιάννη Πάγο και στο Μίχο. Είπε Ματζάρι, ορίστε. Ξενομερίτη, αδερφέ μου, νούμερο 1. Νούμερο 2, κρίμα δεν έχει κανένα quiz γεωγραφία σήμερα. Ωραία, quiz γεωγραφίας. Σε ποια χώρα παίζει η ομάδα με το όνομα Γιβάσκυλα. Σε ποια χώρα παίζει η ομάδα με το όνομα Γιβάσκυλα. Έχουμε δύο super chat, κολλημένοι με την μπάλα ο ΕΟ. Νταλαμπόνα λέει ο φίλος. Ζάντε Σίλβα, Σάντε Σίλβα. Έχουμε παίχτη τώρα εν ενεργεία που έχει παίξει Premier League. West Ham, η ομάδα του Τζόρτζου Πενόπουλου. Ορίστε. Σάντε Σίλβα. Βέλιος λέει ένας φίλος. Ταυλαρίδης, πάμε, είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι και είναι πολλοί και δεν τους φαντάζεστε, Ηράκλης. Έχει. Θέλω να σε δω τέρμα, λέει ο Θεόδωρος. Θεόδωρο, τι έγινε, αγόρι μου γλυκό, δεν δουλεύει σήμερα. Εδώ κάποιοι άνθρωποι λάτρες γεωγραφίας, κάποιοι πιο κακοπροαίρετοι από μένα, θα λέγατε ότι είναι άνθρωποι που παίζουν τζόγο. Εγώ θα πω την Ελλάδα της γεωγραφίας, λένε Φιλανδία. Και ένας, ο Clockwork Pirates, ο αδερφός μου αυτός, λέει Τανζανία. Νομίζω ο Χαλκιάς είχε παίξει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Είχε παίξει ο Χαλκιάς Premier League στην ομάδα της Portsmouth και είχε βγει ο χειρότερος χειρότερη μεταγραφή της ομάδας για εκείνη τη χρονιά. Μη σας πω για παραπάνω χρόνια. Αν και έχει πιάσει πέναλτι στο ΠΑΟ Κράκλης και έχει δώσει assist. Λέει ένας φίλος εδώ. Ταραλίδης, Ταβραλίδης εννοεί, Βέλιος. Εδώ είναι η δύσκολη απάντηση. Χωσέμι και η πιο δύσκολη, ξέρετε ποια είναι. Γεωργιάδης. Έχει παίξει στον Αναγκλή τη χρονιά, βγήκε τέταρτος. Άδεια όλη τη βδομάδα, θα μπει στέρμα. Πω, άδεια όλη τη βδομάδα, Χωσέμι ένας φίλος. Να πάμε τώρα σε μια πιο δύσκολη ομάδα. Σε λίγο θα σκεφτώ. Όσο εγώ μιλάω, συστρέφεται Super Chat. Έχουμε εδώ ήδη 3, θέλουμε άλλα 27. 27 Super Chat ακόμα για να φτάσουμε το στόχο της εβδομάδας, ώστε να παίξω εγώ τέρμα με την ομάδα του Ήταρο. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή κάποιες ομάδες. Αλάνια, σιγά σιγά δηλώσετε τη συμμετοχή σας για να παίξουμε, να κάνουμε ένα τουρνουά το οποίο έχει εγγυημένα 3 παιχνίδια με είσοδο 100 ευρώ όλη τη ομάδα, όχι του παίχτη. Γιατί κάποιοι μπερδέστηκαν και νόμιζαν ότι είναι 100 ευρώ ο παίχτης, όχι 100 ευρώ η ομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε GM.
1: Καλησπέρα. Γράφουν εδώ για τον Ταραλίδη. Ο Ταραλίδης που έχει παίξει Αγγλία.
0: Ταβλαρίδης.
1: Ταραλίδης έχουν γράψει
0: όλοι. Δεν έχει ξαναγλεί. Ούτε στην Πρεμιερλίγκ.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Ταβλαρίδης
1: έχουν στείλει. Μάλλον έχουν κάνει λάθος.
0: Αν κερδίσουμε, αν χάσουμε, τι γίνεται με, τα σκόπ, με το Σκόπιο, με τα Σκόπια. Λοιπόν, θα το δούμε το match και το δείχνει και στο Sport FM. Νομίζω το δείχνει και στο YouTube, στο επίσημο κανάλι του FIBA Europe Cup. Εμείς θα το δούμε εδώ μαζί. Έτσι, εδώ αντί να βλέπω τα μούτρα μου να πούμε, θα βλέπω τον Ηρακλή μας. Και θα κάνουμε το σουσού. Πρώτο ημίχρονο θα κλείσουμε, θα κερδίσει ο Ηρακλής γύρω στους 8 με 10 πόντους. Και θα τελειώσει με μια νίκη γύρω στους 20 πόντους, 18, 17, κάπου εκεί. Με εξαιρετική εμφάνιση. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω να παίξει ο Χόρκλερ και σήμερα. Γιατί.
1: Χόρκλερ.
0: Χόρκλερ λέγεται.
1: Χόρκλερ.
0: Χόρκλερ. Κοίτα, θα σου πω, εγώ επειδή μπορεί να είμαι μεθύστακας, μπορεί να είμαι αργόσχολος, μπορεί να μην κάνω για λέγε πολλά πράγματα τα οποία έχω αναλάβει, να είμαι ακατάλληλος.
1: Μέχρι τη ληστή.
0: Τουλάχιστον πριν το παιχνίδι πήγα και ρώτησα και τους δυο πάγκους πώς ονομάζονται όλοι οι παίχτες. Έτσι, τουλάχιστον αυτό είχα την ικανότητα και το έκανα. Ο Αλέξανδρος μας στέλνει για αυτό σε ένα δίμπαλο. Πάμε, 4 super chat. Παιδιά, θέλω να φτάσουμε τα 30 super chat. Εμάνουλ Μπερού του Ρίβας έχει περίξει Arsenal. Τρεις τελίτσες, 40. Γκαραντί είχε παίξει. Εκπροσωπώντας τους κατόχους διαρκές θύρας 15, δηλώνω προς εσάς τη θύρα 11. Σας ψάχνουμε. Ήρα θύρα 15. Εξαιρετικός είσαι, φίλε. Σίγουρα έχεις πιει. Καλησπέρα, Άνκορμαν της καρδιά μας. Καλησπέρα, GM. Χίλια χρόνια να γλύσει. Καλησπέρα, Ρεαλάνια. Λοιπόν, Παύλο, τι ώρες είναι οι αγώνες του τουρνουά, ξέρουμε, παιδιά. Μετά τις 8 το απόγευμα θα είναι όλοι οι αγώνες. Και δεν είναι απαραίτητο να τελειώσει 17 το μηνός. Τώρα, αν έχουμε πολλές συμμετοχές, δεν θα σας τραβήξουμε από τα μαλλιά. Έχετε, δεν έχετε, ας πούμε όπως εγώ. Θα το πάμε το τουρνουά έτσι. 12 ξεκινάει η Δευτέρα. Ένα ακτήριο μάτς Ιταρό εναντίον, θα δούμε πιανού. Θα πούμε και για Μπαρτζόκα, βέβαια, τι συνέβη. Έτσι. Αλλά μετά τις 8 όλα τα παιχνίδια. Πάμε να γίνουμε 200 ταυτόχρονα και πάμε να φτάσουμε, αδέρφια μου, στις 7:28 να έχουμε 150 like. Μπορούμε, RGM, τι λες? Αρχικά εσείς τρεις που κάθετε έξω δεν έχετε κάνει όλοι like σίγουρα.
1: Καταρχάς είμαστε 4.
0: 2-2. Τερματάς Παυλάρας, πάμε για το 5ο super chat. 5 super chat, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει. Κάντε μονόλεπτα. 30 θέλω. Θέλω 30 μονόλεπτα. Ισχύει ότι η μασκότ είναι ο Μεγκούσα? Όχι. Και από το πολύ μάτι που έχετε ρίξει, ο άνθρωπος χθες το βράδυ ήταν άρρωστος, είχε τάσει προς έμετο και σήμερα εκεί που πάγαμε στο σουβλάδικο και φάγαμε και ήπιαμε δεν μπορούσε να έρθει, διότι ή το κλινήρης, όπως άλλωστε και η Κατερίνα ή η αγοραστού. Εκτός από τον Γεωργιάδη θυμήθηκε και το Χαλκιά. Ναι, Portsmouth. Καλησπέρα, ολτσκουλά αδερφέ, I love you. Ισχύει? Όχι. Τι έγινε με τον Μπαρτζόκα? Υπήρχαν κάποια μεμονωμένα μπινελικιά από την αρχή της αναμέτρησης. Γιατί? Γιατί έτσι είναι τα γήπεδα, πρώτον. Όλα τα γήπεδα βρίζουν. Δεύτερον, οργανωμένο μπινελίκι δεν υπήρχε κανένα. Και γενικά 39,5 λεπτά το γήπεδο ασχολήθηκε με τον Μπαρτζόκα 0,5%. Ωραία. Κώστα Παπαδόπουλε, είσαι πολύ μεγάλος αλήτης. Τώρα θα το αναλύσουμε αυτό που λες. Κάποια στιγμή τελειώνει το παιχνίδι. Εγώ όμως στη γραμματεία, από ό,τι ξέρετε, και περνάει ο Μπαρτζόκας και λέει: το χρόνο μπορεί να κερδίσετε και δεν μπορείτε και σας έχω για πλάκα και κάτι τέτοια. Έτσι. Μιλάει στον κόσμο. Και εκεί γίνεται η έξαρση. Δικαιολογούνται τα υβριστικά? Όχι. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να ψάξουμε και εν τη γενέση αυτών των πραγμάτων, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος φταίει, ποιος τα προκαλεί κλπ. Έτσι, δηλαδή, αν εγώ βάλω σε ένα σπίτι χάρτινο πάτωμα, φταίει και αυτός που το έβαλε και αυτός που πάτησε και δεν έλεγξε. Αλλά έχει και ευθύνη και αυτός που το έκανε, καταλαβαίνετε. Βασίλης Βασιλείου λέει: καλησπέρα από Κοινωνική Γουμενίτσα, είναι ψεύτης. Με πει σίγμα. Ψεύτης! Διότι ο Βασίλης Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, σαν άλλος rock star, είναι εδώ, είναι απέναντί μου δίπλα στο GM, μου στέλνει φιλιά, αγκαλιές. Θέλω να μπει λίγο εδώ να δώσει ένα φιλί στην κάμερα. Λίγο. Ένα φιλί στην κάμερα, κυρίες και κύριοι. Βγάλτε τα κινητά σας. Βγάλτε βίντεο, κάνε record. Βασίλης Βασιλείου στην κάμερα. Από μέσα έλα. Έλα, μην πας εκεί μπροστά να πούμε. Λοιπόν, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Βασίλης Βασιλείου. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι. Ο νούμερο ένα πιστός ακροατής, ο νούμερο ένα πιστός ποιητής, εδώ του Ήταρο, από το Heracles Radio.
2: Δώσαμε πόνο. Καλησπέρα στο λαό.
0: Καλησπέρα στο λαό, έτσι. Έμαθα ότι έκανε θράψη σήμερα στο κέντρο της πόλης.
2: Ό,τι μπορεί κάνει.
0: Ό,τι μπορεί κάνει. Βασίλη Βασιλείου, σε ευχαριστούμε. Κάνε έξω, πάρε τον Τζέιμσον από εδώ. Βγείτε έξω, πιείτε με τον GM. Είναι χάλια, ούτως ή άλλως δεν οδηγάτε. Σήμερα εννοώ. Να γουστάρετε. Βασίλης Βασιλείου, αδερφός, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα όνομα, μια ιστορία, ηγουμενίτσα. Έναν παίχτη ο οποίος έχει περάσει από τον Ηρακλή για την Premier League, σας ετοιμάζουμε συνέντευξη. Δεν θα πούμε ποιος είναι αυτός, έτσι. Παύλο, πότε θα σταματήσει αυτή η ασυλία του Μπαρτζόκα? Σε ένα γήπεδο υπόδειγμα με τη μασκότ να έχει κλέψει την παράσταση και αυτός να θέλει να γίνει πάλι ο πρωταγωνιστής. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, ο μηχανισμός προπαγάνδας που έχουν κάποιες ομάδες της Αθήνας, όπως είναι και ο Ολυμπιακός, και καλά κάνει και έχει, και θα φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο, αλλά εμείς θα λέμε αλήθεια. Ο μηχανισμός αλήθειας του Ηρακλή θα γίνει, όχι προπαγάνδας. Τι έκανε τώρα, σου λέει, τι κάνανε οι γολόγριες? Γίνανε παντού viral με τρόπο ο οποίος δείχνει το ήθος της ομάδας κλπ. Τι να κάνουμε, ας αποδομήσουμε αυτό το επίπεδο του Ηρακλειδέα με ψέματα. Κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν πάρα πολύ εύκολα, το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν συνέβη και τώρα με αυτό το πρόβλημα, αλλά προφανώς δεν καταφέραν να αγγίξουν ούτε μια παρανυχίδα της Χάιδο, και της μέσα και της έξω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής από αυτό το πρόβλημα βγήκε κερδισμένος, ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ο οποίος εγώ θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει χιουμόρ, είναι ωραίος κλπ. Αλλά μέσα στο γήπεδο τα χάνει. Τα χάνει και δεν είναι καθόλου ωραίος. Επέλεξε να ξαναμαυρώσει άλλο ένα παιχνίδι, επέλεξε να προκαλέσει, επέλεξε να δείξει ότι μήπως η θέση αυτού είναι μαζί με τους Ουγγάνους, τους οποίους βρίζει. Επίσης, να σας πω ότι ένα γήπεδο, αν είναι χαμηλοτάβανο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Ειδικά αν έχει το παρελθόν, το πολιτικό κλπ. Που λέει, νομίζω εκτιμάει πάρα πολύ τους αγώνες και ό,τι έχει χτιστεί με το αίμα, την αξία και την προσπάθεια της ίδιας της ομάδας, της συλλογικότητας κλπ. Αν θέλει να πρεσβεύει αυτά που πρεσβεύει πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά, θα πρέπει να σέβεται πάρα πολύ συλλόγους, ανθρώπους, άτομα, συλλογικότητες, οι οποίες κάνουν τόσο πολλά πράγματα από μόνοι τους, έχουν κυνηγηθεί τόσο πολύ και έχουν συμβάλει τόσα πολλά στη δίωξη φασιστών, ναζιστών και άλλων εχθρών της Ελλάδος, όπως ήταν και αυτοί που κυνηγούσαν τους προγόνους τους. Ίσως θα πρέπει να σκέφτεται καλύτερα πριν να ανοίξει το στόμα του και μιλήσει για τον Ηρακλή ή ηρωνευτεί, αν ο ίδιος θέλει να πρεσβεύει τα ιδανικά που λέει ότι πρεσβεύει. Ωραία. Δεν κρίνουμε εδώ αν είναι καλός ο πονητής. Κρίνουμε αν αυτά τα οποία κάνει συνάδουν με τον χαρακτήρα τον οποίο θέλει να περάσει ότι έχει. Τέλος πάντων, ας πάμε παρακάτω. Από Εγωμενίτσα ήρθε ο γυναικείος πληθυσμός, λέει, περιμένει το Βασίλη Βασιλείου. Ο γυναικείος πληθυσμός, αν δεν τον έχει ρίξει ήδη ο GM, επειδή είναι και γνωστός γόης εδώ της κατάστασης, είναι πλανάτε, ας πούμε, μια φήμη. Πώς είναι ο Batman που πλανάτε, ποιος είναι, τι είναι, φαίνεται μόνο το σήμα. Έτσι είναι και ο GM. Μια σκιώδης, σεξι μορφή. Λοιπόν, φωνή, λέει, αργή για κάτι τέτοιο, μας λένε ένας φίλος εδώ. Βλέπει, μήπως είσαι ματιαγμένος. Λοιπόν, μήπως να πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 7.30, 175 likes. 175 likes μέχρι τις 7.30. Για πάμε λίγο. Έχουμε 7 super chat, μας μένουν άλλα 23. Λοιπόν, ο τεράστιος Στέφανο Κάκα έχει περάσει από την Premier League. Ο Στέφανο ο Κάκα. Βάλε και το Super Star μην κλέβεις. Γράψω, ναι, 7. 7 ήταν αυτό. Αδερφέ μου, Θεόδωρα Βαρνή. Μασκόλ Epic. Ας μιλήσουμε για αυτό και όχι για τα ψάρια. Έχει απεργία, άλλωστε είναι κρυστά τα ψαράδικα σήμερα. Υπάρχει πρόβλημα και με τους ψαράδες και με όλη την κατάσταση. Ελπίζω να πάνε καλά για τους ανθρώπους του μεροκάματος. Εννοεί συγχρονισμό, λέμε εμείς, ρωτάμε τον άνθρωπο. Η ομάδα μας κατεβαίνει σε ένα μάτς απέναντι στην MZT Σκοπίων με απόδοση να είναι ξεκάθαρα φαβορητισμού υπέρ του Ηρακλή. Είναι μια απόδοση που δείχνει ότι η ομάδα μας πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι. Γενικά θεωρώ, τώρα θεωρητικά μιλώντας έτσι, μπορεί να εξευθυλιστούμε. Να πούμε ότι η ομάδα μας μαζί με την Τζίκη και την Βίρσμπουργκ και την ΑΕΚ Πετρολίνα, η οποία η ομάδα της Λάρνακας Κύπρου έχει για μένα, από ό,τι έχω ενημερωθεί και έχω δει, έναν από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Το Λιβαδίτη, Λιβαδιώτη, κάπως έτσι λέγεται ο άνθρωπος. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής που έχει η ΑΕΚ Λάρνακας. Οπότε πιστεύω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες, δηλαδή η Ηρακλής, η Πετρολίνα, η Τζίκη και η Βίρσμπουργκ, είναι οι ομάδες, οι δύο από αυτές θα κερδίσουν την πρώτη θέση. Ναι, αλλά ο Κάκα δεν είναι παίκτης του Ηρακλή. Σε παρένθεση, ευτυχώς. Ναι, αλλά ο Κάκα είναι εδώ. Είναι σαν το Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου, όπως λέγανε παλιά. Είναι εδώ. Το Πασόκ δεν είναι ακόμα, είναι εδώ στην καρδιά. Στριπτή Show GM και Βασιλείου του Ιβανόφιο με είσοδο 300 ευρώ και τα έσοδα την αρχή του νέου γηπέδου. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μας. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να βάλουμε χορηγούς. Νομίζω ότι το sold out θα είναι τόσο μεγάλο που τα έσοδα που θα έχουμε θα είναι σε τιτάνιο, σε τεράστιο βαθμό. Θέλω να σας πω λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το αναδόμηση Μαζάς Θεράπη, το Trash Hobby και την Κόμβος. Έτσι, οι δύο εταιρείες που στηρίζουν πάρα πολύ τον Ηρακλή, το Γάμα Σίγμα, το ραδιόφωνο εδώ, το ραδιόφωνο, κατεφημισμό ραδιόφωνο, το μέσο αυτό, το Ιταρό και το Ping Pong και όλα τα τμήματα του συλλόγου, Αναστάση ειδικά. Να σας πω ότι όποιος έχει κατηγορία, δίπλωμα κατηγορία Γάμα να μου στείλει ένα μήνυμα, γιατί ψάχνουν οι άνθρωποι έναν οδηγό αξιόπιστο για να τον φτιάξουν. Έτσι. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον DTS, Δημήτρη Στέι Σιούτη. Ό,τι και να πάθετε, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος, ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο άνθρωπος ακόμα. Και όταν κοιμάται, διορθώνει πράγματα. Κάνει λαγούμια, φτιάχνει βρύσες, κάνει τα εξοικονομώ του, τα έτσι του, αυτά του, να ξέρετε. Επίσης, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άκη τον Καρφόπουλο που μας βοηθάει γενικά και εμάς και τους συνδέσμους και όλα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερωθεί πολλά, έχει δώσει πολύ μεγάλη αγάπη στον Άκη. Νόμιζα πως ο Βασίλης Βασιλείου είναι η ιδέα μόνο πως δεν έχει σάρκα και οστά, απλώς είναι μια εθέρια δύναμη. Μια παρουσία στο Ηρακλή Ζήδιο, στην Ιγουμενίτσα και στα σούπερ μάρκετ μας. Ο άνδρας, ο μύθος. Βασίλης Βασιλείου απαντάει στέλνοντας ένα δίμπαλο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα τεράστιο επίπεδο. Καλησπέρα από την Ερυθρόλευκη Κύπρο. Αληθεύει το μάτς του μπάσκετ μεταξύ μας. Κάποιοι Ηρακλήδεις έβρεσαν το μαζονάκι. Δεν είδα το μάτς. Έτσι μην παλεύει ο Πανίκος που έχει φωτογραφία προφίλ τον Παναθηναϊκό, την Ομόνια, τι έχει. Θεωρώ ότι τρολάρει ο άνθρωπος. Τι να πω, δεν μπορεί ποτέ κανείς να βρήσει Μαζονάκι, γιατί είμαι εγώ σε γραμματική.
1: Η οπαδή του Ηρακλή επίσης τίμησε το Μαζονάκι ήδη με πανό.
0: Με πανό επίσης θέλω να πω ότι ό,τι βρεστικό και να ακούστηκε δεν προήλθε από το πέταλο. Να ξέρετε.
1: Ναι, αυτό ήξερα.
0: Μπορείτε να δείτε τα βίντεο που έχει ανεβάσει ο Μπαρτζοχισμός. Το πέταλο είναι σιωπηλό. Σε βλέπω τέρμα. Βασιλάρα ζωή μου, αναπνοή μου, λέει ο Δημήτρης Οφελάνος. Ο ερωτευμένος άνθρωπος αυτός, ο αδερφός μου ο Δημήτρης, που θα κάνουμε τεράστιο
1: περαστικά,
0: event, να πούμε, την Παρασκευή. Εδώ θα κάνουμε την 11, αυτά θα βγάλουμε live score, τελικά score όλα. Μια φορά είχα πρόβλημα με το πόδι μου και μου το έφτιαξε ο DTS. Λύνει μέχρι και οικογενειακά προβλήματα ο άνθρωπος. Το έχουμε πει, DTS για κάθε χρήση, DTS υπάρχει λύση. Τα έχουμε πει αυτά, δεν είναι ντουροστήκ και τέτοια. Να μου κάνει την εγχείρηση ο DTS, δηλαδή, λέει ο Δημήτρης. Έτσι ακριβώς. Νομίζω έχουμε φτάσει στο επίπεδο της πραγματικότητας το οποίο θέλουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα μας. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε τήσεις για τα 5x5, να μπείτε να παίξετε κλπ. Τις Ομόνες είναι το τριφύλλο, όχι του Παναθηναϊκού. Ναι, είδα. Άλλη μια ερώτηση, Πανίκο, αδερφέ μου, της κανονικής, της Ομόνες, συγγνώμη, λάθος. Της Ομόνιας ή της Ομόνιας 29ης. Ποια Ομόνια από τις δύο είναι αυτή που έχει σήμα. Αν κρίνω από τα αστρία πάνω, της Ομόνιας της παλιάς. Λοιπόν, 7:29 πρώτα λεπτά, σε μισή ώρα ξεκινάει το match του μπάσκετ του Ρακλή στα Σκόπια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ όλοι μαζί. Έχουμε φτάσει τα 9 super chat. Θέλουμε άλλα 21 και νομίζω ότι με αγάπη πολύ θα τα φτάσουμε. Όπως θα φτάσουμε και μέχρι τις 7:45 τα 200 like εδώ. 200 like, παιδιά, πάμε. Είμαστε πάρα πολύ περισσότεροι μέσα. Είμαστε πάρα πολύ περισσότεροι. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί με τον Γιώργο τον Πατή την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή στις Σκουριές έχει μια τεράστια συναυλία. Όσοι δεν πάτε, θα είστε εδώ μαζί μου στο pre-game του Ηρακλή Βαδιακός, της Ομόνιας είναι ο Τριφίλη, όχι του Παναθηναίου, ναι. Παύλο, γνώμη για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Αυτός ήταν ο τελευταίος πρόεδρος του Λαός. Αυτός η γυναίκα του συνελήφθησαν για κάτι κρυπτονομίσματα, κάτι πυραμίδες, κάτι τέτοια. Πού θα δούμε το match? GM, μπορούμε να δούμε αν όντως στο YouTube του FIBA Europe Cup είναι το match ή στο Sport FM? Βέβαια εσείς θα κάτσετε το μαζί μου και θα το δείτε από κάπου αλλού το παιχνίδι. Δεν θα φύγετε. Θα κάτσετε γιατί θα κάνουμε σχολιασμό του παιχνιδιού. Εδώ είναι η καλύτερη μετάδοση της ζωής σας. Της Ομόνιας 1948 είναι το τριφύλλο. Της Ομόνιας 29 Μαΐου. Όχι, αδερφέ μου Πανίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ την ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ μικρό. Εδώ και εγώ έχω και ελαφρύ αστιγματισμό και μοιοπία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ για να τα καταλάβω όλα. Συγχαρητήρια στον Βασίλη Βασιλείου, εδώ πήρε άδεια από το σούπερ μάρκετ το οποίο δουλεύει. Στέλνει φιλιά, λέει επιτέλους έχει πάρει άδεια, είναι χαρούμενος, το λατρεύουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, εσείς στο Instagram μου μπαίνετε μέσα και απαντάτε στο ποιοι παίχτες έχουν περάσει από τον Ηρακλή για την Premier League. Έτσι, υπάρχουν αρκετοί που έχουν απαντήσει, για να δούμε αν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Σαμουέλ Νταλαμπόνα, βεβαίως. Για να δούμε κάποιος άλλος που είναι. Και Κορατών. Δεν έχει παίξει στην Premier League δυστυχώς. Ναι. Οι πιο πολλοί είναι που έχουμε απαντήσει. Κάτι καινούργιο δεν έχουμε. Χατζηπαναγής λέει ένας φίλος. Παραλίγο. Ένας βρίζει τον Μπαρτζόκα. Τσέντιο και Ρεαφόρ. Λέει ένας φίλος. Οκ, okay, έχει παίξει Αγγλία μπάσκετ. Πάντελιτς. Ο Πάντελιτς. Έχει παίξει πρέπει λίγο Πάντελ.
1: Εγώ με τον Κυρία Φόρ γελάω.
0: Λένε αρκετή Βιτίνιο. Στο γυναικείο. Έχει παίξει στο γυναικείο τη πρέπει λίγο Βιτίνιο. Συνήθως ο χοντρός κατατερμό, όχι ο φαλακρός. Εγώ είμαι και χοντρός και φαλακρός. Μου λείπει ένα για να πετύχω. Δεν είμαι πλούσιος. Είμαι και χοντρός και φαλακρός. Έρωτά μου, Παύλε Καψούρα μου, μαζί θα δούμε, δεν φεύγουμε. Αλλά άμα ας πούμε σχολιάζει μια φάση να μην τη βλέπουμε. Να τη βλέπετε. Γκολ η Εθνικάρα. Παίζει άντερ 21 με την Ιρλανδία και θέλει 2 γκολ διαφορά ώστε να. Λοιπόν, εδώ είναι ένας πάρα πολύ πονηρός άνθρωπος. 0-1 άντερ 21 Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα. Η Ελλάδα, αν νικήσει με 2 γκολ διαφορά. Να κάτσε να δούμε λίγο τη βαθμολογία εδώ γιατί δυσκύλοι είμαστε. Αν νικήσει με 2 γκολ διαφορά, περνάει ως πρώτη νομίζω. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Είναι πρώτη Γερμανία, δεύτερη Ελλάδα και μετά όλες οι άλλες ομάδες με τεράστια διαφορά. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Λετωνία, Μάλτα. Η Βόρεια Ιρλανδία χάνει από την Ελλάδα μας 1-0 και η Γερμανία κερδίζει 1-0 τη Γεωργία. Ντάιγκο Κομπαγιάση λέει ο φίλος. Δεν ισχύει, αλλά είναι ο Ντάιγκο Κομπαγιάση, αδερφός. Ρε εσύ, εγώ νόμιζα ότι έχει περισσότερο συμμετοχή στον Ντάιγκο Κομπαγιάση. Έχει μόλις 15 συμμετοχές και κάνει. Στίβ Μπάκναλ. Άλλη παιχτάρα. Άλλη παιχτάρα, Στίβ Μπάκναλ, έτσι. Μπάκναλ, λέει κι άλλος εδώ. Πότε έχει παίξει Αγγλία ο Πάντλες? Δεν ξέρω, ρωτάω. Πείτε μου εσείς. Λοιπόν, εδώ βρήκα μάλλον ένα σημείο το οποίο θα βάλουμε στα top τη εβδομάδα από το Ηρακλής, το top 15 του Ηρακλής Radio με Βασίλη Βασιλείου. Μπήκε μέσα, έστειλε φιλιά. Νομίζω προεξεχόντως αυτού πρέπει να ξεκινήσει το τέτοιο. Παύλο, τα εισιτήρια για την Κυριακή, γιατί είναι διαθέσιμα μόνο λογιστήρες? Να ρωτήσω κάτι, αδερφέ μου, τι εξαντλήσαμε και έχουμε πρόβλημα? Ούτως ή άλλως, όπου θέλεις μπορεί να πας. 11 με 15, από την 3 μέχρι την 6 και από την 7 μέχρι την 10. Εξαντλήστε αυτά που βγήκανε και αν τα εξαντλήσουμε θα ανοίξουν και άλλα. Μην στεναχωριέστε. 27.000 χωρίς το Χατζόλ, 28. Έχουμε να δώσουμε εισιτήρια. Εξεντρίστε σε αυτά. Σαρμπέλ Τουμά και Ιβάν Μπόσνιακ. Ιβόνη Μπόσνιακ, ίσω. Συνώνυμη και συνεπώνυμη του ξαδέρφου τη, παντρεμένη με τον κύριο Αντώνη Πασχαλίδη. Να ξέρουμε δηλαδή, και τι λέμε, Παύλο στο κινητό, Ηρακλάδα στην TV, πάμε γερά. Έτσι ακριβώ. Άγγελος Μπασινάς έχει παίξει πρέμιερ, ο τεχνικός μας διευθυντής που δεν ήθελε, ο Γιώχαν Ρος. Ο Άγγελος Μπασινάς έχει παίξει πρέμιερ λίγκ. Ναι, στη Λέστερ. Σε ποια ομάδα έχει παίξει ο Άγγελος? Βάλε Βασίλη να γίνει εκπομπή για μπάλα, λέει ένας φίλος εδώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται, παιδιά, στο μπασκετάκι μας. Στο μπασκετάκι μας έχουν ξεκινήσει τα φιμπαγιουργά πια. Μύκονος, Νεύτσι, Μπάκου. Εκεί παίζει ο Γιουμπιτάνας στο ποδόσφαιρο μας. 28-24. Τορτού Τζίκι, ακούστε εδώ. Λοιπόν, κάμερα σε μένα. Πόσο είναι Τάρτου Τζίκι στα μέσα της δεύτερης περιόδου? 19-44. 19-44, 20-44. Στα 15 λεπτά λοιπόν η Ταρτού έχει δεχτεί 44 πόντους και κάνει 24 πόντους από την Τζίκη Βαρσοβίας. Αδιανόητο σκορ. Αδιανόητο. Η Ταρτού. Ο Άσος έδινε 14 φράγκα πριν το μάτς. Και το διπλό 1-0-1. Τρομερά πράγματα. 8 παίζει η Ρακλάρα μας μέσα στην MZT Σκοπίων. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πόρτμουθ έχουν περάσει πολλοί Έλληνες. Μελούνοβιτς, ένας φίλος. Ωραία. Καλησπέρα, καθυστερημένες. Βάμος Χέρκουλες, λέει ο Θέμης. Θέμη, αδερφέ μου. Ο Θέμης ο Παντελής. Παντελής, δεν ξέρω πώς λένε. Ο τόσο ωραίος τύπος. Σε γουστάρα να δούμε πάρα πολύ. Λάμον Στρόντερς, λέει ο φίλος. Θέμη, ρε φίλε, εξήγησε τι είναι αυτό που στέλνεις, δεν το ξέρω. Στο Μόρτο Πέτρο είναι και σχεδόν sold out, έχουν κλείσει τόσα εισιτήρια? Όχι. Έχουμε 3.000 σε κάτι ψηλά διαρκεία και έχουν φύγει και κάποια εισιτήρια. Ο Λεσάνο, ο προπονητής μας, το κύπελο που πήραμε έχει παίξει και στη Λίβερπουλ. Φιλιά, γεια σου Βασίλη, αδερφέ μου Βασιλείου. Να σε καλά, χιλιά χρόνια Ερακλής, χιλιά χρόνια Γουμενίτσα, χιλιά χρόνια Βασίλη Βασιλείου. Αν δεν κάνω λάθος, ο Βιτίνιο έχει περάσει από Τσέλσι και Μπόρμουθ. Σίγουρα, μάλλον στα under 3. Under 3 χρονών ίσως έχει γίνει αυτό. Για να δούμε, Δημήκονος κερδίζει 28-27. Ο Φάντεμπερκ έχει 9 πόντους, 2 assist και 1 rebound. Ο Ντιάρα έχει παίξει Φούλαμ και η Ηρακλής στο μπάσκετ. Ο Λασανά Ντιάρα, που έγινε Χασάν Ντιάρα, έχει παίξει ποδόσφαιρο στην Φούλαμ. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε τι έγινε να πούμε στο μπάσκετ, ρε Αλάνια. Μας άρεσε η ομάδα, δεν μας άρεσε, πώς έπαιξε? Κατά διαστήματα ήμασταν πολύ καλοί. Μια εξαιρετική πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει και χωρίς να πάρει τόσο πολύ σπόρια από τη διαιτησία, θα πω εγώ. Δεν χρειάζεται με 50 εκατομμύρια μπάτζετ να πάρεις όλα αυτά. Δηλαδή βαράει βολή ο Φουρνιέ και είναι μέσα στη βολή. Δίνεται τεχνική ποινή στο Λούκιτς ενώ κάνει παρατήρηση στο Σλαυτσάκι. Η τάπα στο Σίλα είναι κανονική. Έχουμε δώσει αντιαθλητικά φάουλ. Έχουμε δώσει πόσα πράγματα. Μιλάμε τώρα για πραγματικά έκτροπα. Για πράγματα τα οποία είναι ντροπή και θλιβερά για τον αθλητισμό. Πρώην μπασκετμπολίστας που έχει παίξει και Αγγλία ήταν ο Ραλφ Μπούτσι. Μπούτσι! Σάντε Σίλβα West Ham. Στην Νότιχαμ πρέπει να ήταν Championship. Έτσι νομίζω και εγώ. Χωσέμι Νταλαμπόνα, τα έχουμε πει όλα αυτά. Τώρα λες να διαφεύγει τίποτα από όλο το λαό εδώ πέρα που ακούει. Λοιπόν, 197 like έχουμε εδώ πέρα. Μήπως να φτάσουμε 215 μέχρι τις 8 παρατέταρτο. Μήπως να φτάσουμε 215 μέχρι τις 8 παρατέταρτο. Επίσης έχουμε κάνει εδώ πόσα, 9 super chat, θέλουμε άλλα 21, παιδιά. 1 ευρώ, μισό, 1 λεπτό. Όσοι θα πάρετε όλη εισιτήρια, αν κάποιος στερηθεί το εισιτήριο του για αυτό το super chat, εννοείται να μην το κάνει. Επίσης, όσο εγώ μιλάω, εσείς μπαίνετε στο καρφιτσωμένο μήνυμα στη συνομιλία του Ηρακλής, του Ιταρό, του Ηρακλής Radical, έτσι. Ιταρό, Αλφα Κλής, χιλιά χρόνια Ηρακλής. Και πατάτε πάνω, και εκεί που πατάτε πάνω, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, μπαίνετε και κάνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα του Ιταρό. Βέλιος Απόστολος, το είπαμε, εννοείται αυτό. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη φόρμα ή σας φαίνεται δύσκολη ή πολύπλοκη ή πάρα πολύ χρονοβόρα, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που έχει εκεί που τελειώνει σε 090 και επικοινωνούμε μαζί. Σας λέω τι και πώς, έχουμε το όνομα της ομάδας κλπ. Ταυλαρίδης υπόθηκε. Γεια σου, ρε άδερφε Σόλ. Ναι, υπόθηκε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας ο Χαλκιάς, βρε, το είπαμε γι' αυτό. Αγιραδάρης, έχω μάθει ότι κάνεις πολύ καλό Λιβανέζο και πολύ καλό δεξιμπακ. Έτσι έχω μάθει, έτσι έχω πληροφορηθεί ότι είσαι καταπληκτικός στο να κάνεις Λιβανέζο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε από ποια περιοχή θα έρθετε για να δείτε τον Ηρακλή μας στη Λιβαδιά. Θέλω αυτό το πράγμα, θέλω να το επικοινωνήσουμε, θέλω να μου πείτε από πού θα έρθετε και πώς νιώθετε, να ξέρετε ότι θα υπάρχει και pre-game έξω από το Καφτατζόγλιο. Από τα παιδιά εδώ του Ιταρό, η Εγγλέζη και η Κατερίνα μας που θα είναι καλά μέχρι την Κυριακή, θα θέσουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια πράγματα κλπ. Από σκάλα λαγωνίας θα έρθει ο φίλος, λέει, εδώ για να δει τον Ηρακλή. Σε 090 παίζουν που είσαι, γιατί κάνεις τέλος. Δεν αρχίζει από 090, τελειώνει σε 090. Έτσι να κάνουμε λίγο. Παύλο, ισχύει ότι η Καλαμάτα όταν παίζει νίκη δεν δίνει εισιτήρια? Ναι, ισχύει. Δεν θα δώσει εισιτήρια. Από Καλαμαριά, από Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο, Βασίλης Βασιλείου από Γουμενίτσα, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο, από Λάρισα.

0: Φοβερά, εγώ ήρθα ένα χρόνο στην Ξάνθη, φίλε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Και τις κοντινές μου εκδρομές έκανα εκεί σε Νέστο. Και στα μονοπάτια της ζωής πήγα στον
1: Κόσυρθο.
0: Είδαμε εκεί.
1: Έχασα ένα δύο από τη Μαρκό. Με γκολ όμως του Σαμπουτζή. Του γιου του πρώην παίχτη Σαμπουτζή.
0: Έχει παίξει μήπως Premier League.
1: Ηράκλη Πανιόνιο νομίζω. Βατζάινα Μεγάλης Βρετανίας. Βετζάινα κάτι άλλο δεν σημαίνει. Μάλιστα. Λόκο Κορδελιού. Μπλεύωσμο λέει ο φίλος. Ο γνωστός Μπλεύωσμος. Έτσι που έχει εκεί διάφορα καταστήματα. Χιλιάδες χρόνια Ηράκλης. Κοζάνη 10. Ντόντος Τζερόνιμο. Παιδιά, χθες είμαι με τη Βίβια να πούμε στο σπίτι το βράδυ. Έχω κάνει hot dog. Έχω βάλει μέσα και πανσέτα και λουκάνικο. Έχω κάνει κόλσλο δικιά μου. Όχι, σε μισά, σε μισά έχω κάνει. Το έχω κάνει πρεζένος από την υπέροχη καντίνα Πέτρος. Με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία βέβαια. Και στα άλλα μισά, 500 ευρώ είναι τέτοιο το σημειωματάριο. Δεν είναι. Δεν υπάρχει φαίνα μου. Κάτι κέρματα. Έχουμε και ένα σχισμένο τάλιρο. Λοιπόν, Μπουκιτσί Ιαπωνίας. Αυτό είναι το αγαπημένο του τέτοιου, νομίζω. Το Μπουκιτσί Ιαπωνίας είναι το αγαπημένο του, ναι, του Μπλέτσα. Χίλια χρόνια ερατή από Λυτή. Και αλησπέρα μου και Ανώλευκη Ξάνθη, όλη γήπεδο. Πολύ Ξάνθη. Και Ανώλευκο Σέβασμο, γκόλο Βούρο. Να του ζήσει του Βούρου να πούμε. Είναι πολύ ωραίο. Είδα πάλι τη συνέντευξη του προχθέ. Μαρκάκο, σε Μαρκάτο, σε ψάχνουμε στο Γέρακα. Έχει πειράξει όλα
0: είναι
1: τα
0: κόμματα. Είναι άλλο ο Μαρκάτο, άμα δει πάνω.
1: Είσαι Μεράκλη, Παύλε, συνέχιστε έτσι. Ακούστε τώρα. Και έχω κάνει κάτι κουρασανάκια, τα οποία τα όταν είναι υπέροχα. Έχει μια μόβη συσκευασία. Και έχει βάλει, η Βίβια μου έχει προτείνει να δούμε μια ταινία και τη βάζουμε, λέγεται Bronx Tale. Την έχει γράψει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και παίζει και αυτός, αλλά δεν παίζει το μαφιόζο, παίζει τον ήσυχο. Μια υπέροχη ταινία, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, Bronx Tale. Μια ταινία καταπληκτική, να τη βάλετε να τη δείτε, είναι να πούμε θα περάσει, όμως δεν θα καταλάβετε πώς. Είναι και ωραία και σκληρή, με μηνύματα πάρα πολλά, με ένα τέλος ωραίο, σχετικά απροσδόκητο. Είναι γυρισμένη στο Bronx την εποχή του 1960-70. Τώρα ανισότητες, μαύροι, άσπροι, Ιταλοί, διάφορα πράγματα. Έλα ρε, τι λέει, έλα ρε, κλασική ταινία. Ναι, πάρα πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ ωραία. Ευθύγης Μπλέτσας τελικά είναι Ηρακλειδέας ή μόνο η γυναίκα του. Μόνο η γυναίκα του. Ευθύγης Μπλέτσας είναι ο παδός αυτών που βανδαλίζουν γκράφιτι αργά τη νύχτα με διάφορα χρώματα. Αγαπημένη ταινία Παύλο, Fight Club. Αδερφέ, λατρεύω το Fight Club. Ματσάρη συνέδριξη είπε ότι ο Πέδρο Μάρκες θα γίνει Καβάνη. Ο Ματσάρη στην ταινία πρέπει να έχει πιει 1,5 κόκκινο ζεστό εκτός συντηρητή. Να ξέρετε, το λατρεύω. Τον υπέροχο προπονητή μας. Θέλω να βγω μαζί του για τσίπουρα. Μόλις πάρει και το τρίποντο με τη λιβαδιά. Έτσι, το μεγάλο τρίποντο με τη λιβαδιά. Με αποτέλεσμα αγώνα 2-0. 2-0 με χάπιο 1-0. Ζόρια και 2-0. Νέναν Κρίστενιτς στην Blackpool. Απάντηση από AI, λέει ο Footpap. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, να πούμε λίγο για ταινίες. Πάμε λίγο. Αγαπημένες ταινίες, δε Αλάνια. Εμένα η αγαπημένη μου ταινία λοιπόν είναι το Fight Club. Να πω και δεύτερη. Θα πω τον Πιανίστα. Fight Club και ο Πιανίστας. Αυτές είναι οι αγαπημένες μου ταινίες. Οι δύο. Έχω δει πάρα πολλές ταινίες που μου αρέσουν. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες. Πάρα πολλές βλέπω. Έτσι. Γουστάρω πάρα πολύ. Όλα τα είδη εκτός από επιστημονικής φαντασίας. Έρχεται ο εκδικητής από το χρόνο να γιατρέψει οι εκδικητές αυτά. Άντε να δω κανένα σπάντρεμα, κανένα σούπερ, κανένα τέτοιο έτσι για να γελάσουμε, για να κάνω χαχά. Αλλά ως εκεί, παραφυσικές ιστορίες και φίφες μπλε, αυτά δεν μου αρέσουν. Ωραία. Μου πεις, σ' αρέσει το Fight Club. Είναι ανώμαλο το Fight Club. Αγαπημένη άρρωση ταινία London. Το London. Με στέιθα με μαλλιά. Επίσης. Η ατάκα του Ντενίρο. Το δύσκολο είναι να δουλεύεις καθημερινά. Αυτός είναι ο σκληρός άντρας. Είναι και γαμό. Ναι, Seven και Shutter Island. Φάμπιο Μοντεκάλβο μπήκε στην καρδιά μου, αδερφέ. Το Seven με Brand Pitt. Ταινιάρα. Ειδικά εκεί στο χωράφι βρίσκει μέσα στη σακούλα το έργο. Τι να σου πω. Μαγική. Μαγική. Shutter Island επίσης πάρα πολύ ωραία. Δεν μ' αρέσουν δηλαδή. Κατάλαβες, όχι. αυτά τα μεταφυσικά σαν τα Island.

0: τώρα που άλλος βλέπει έργα και είναι αλλού. City of God, ωραία. Pulp Fiction, δεν γουστάρω. Fight Club, ναι. Taxi Driver, γαμαμάι. Scarface, ναι. Top Gun και Lotr. Τι είναι το Lotr?
1: Lord of the Rings.
0: Α, ναι ρε φίλε. Μπαμ ευσύνο ευτύχης. Όξο, τι κι άσκημε. Τον ιστό καταναμένων. Ωρε πούστ, πολύ συνεφίλη Ηρακλή ρε εδώ. Πολύ συνεφίλη Ηρακλειδέας. Νονός 1-2 και λαφοκυνηγός. Μπράβο ρε Αντώνη. Στο 1-2 είμαστε εκεί. Κλόγορ κόρας γνώμη. Φίλε, το έχω τατουάς πάνω μου το κουριστό πορτοκάλι. Και ο, κατά μία έννοια και ο GM. Έχει το δεύτερο σκέλος. Ένα πορτοκάλι.
1: Δεν το άκουσα.
0: Έχει τατουάζ ένα πορτοκάλι.
1: Μη με δίνεις τώρα έτσι, ρε φίλε. Μη με δίνεις.
0: Να πούμε αγαπημένος στο οποίο σε γίνω εγώ GM και John Sins. Είναι ο ίδιος. Σε έχετε δει ποτέ στο ίδιο μέρος.
1: Στο ανάποδο.
0: Βρε ντου στα εισιτήρια, βρε. Ντου. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Πρέπει να έρθει ο Ματζάρης σε ένα μάτσο του Ιβανόβη. Θα γίνει μόνιμο στα μόνας μετά. Ναι, του Fan Zone. Μονομάχος, μου θυμίζει ένα γλυ. Μπουρβάιρ, φιλέ. Ωραία, αλλά όχι αγαπημένη ταινία. Δεύτερος να έρθει. Ο δεύτερος να έρθει προσκεκλημένος στο Κάφτα. Ναι. Fight Club, ναι, Παύλο Σιβουνόλα και το Prestige. Και φυσικά τον Ντράκουλα του Κόπολα. Όμηρος. Υπάρχει εκεί όμορφο από τη Μονεβασιά. Σ' αγαπώ. Φιλιά πολλά. Με ένα υπέροχο σχόλιο στην προηγούμενη εκπομπή στο YouTube. Ξεχάσατε τα super chat. Έχουμε 9 άλλα 21 μας δείχνουν, παιδιά. Τι κάνουμε τώρα. Μιλάμε για ταινία, για τέχνες, αλλά πάμε λίγο. Night Walker. Night Crawler. Ποιο είναι αυτό?
1: Ο γνωστός ποιος? Νυχτοκρόλης.
0: Ο Νυχτοκρόλης από τη Μεσσηνία. Shawshank Redemption, ναι. Godfather 2, 1-2. Νονός. Πολλές από Nolan. Inception, Memento, Interstellar. Εγώ δεν είμαι πολύ εκεί. Τα έχω δει, αλλά δεν είμαι πολύ εκεί. The Big Short, επίκαιρο, καλό. Matrix 1-2, με τίποτα. Matrix μ' αρέσει. Ο κακή του ώρα, ο Φιλιππίδης, που κάνει στο 50-50 το έτσι. Νίκη, the cool guy. Yes, yes, please. Με το πατίνι και τέτοια. Η Ρακλάρα μου, The Score, ωραίο. Dead Poets Society, A Brilliant Mind. Μαρκάτο, Μαρκάτο, είσαι φίλος του Μαρκάκου. Δεν το ξέρω αυτό εγώ. Έτερος εγώ, βεβαίως. Αόρατος επισκέπτης. Ισπανικό. Τώρα γκούλαρο άλλος. Τι να πω για να είμαι πια ψαγμένος, να πούμε στο AI, ο Σολ και τέτοια. American History X. Αυτό δεν είναι ταινία. Αυτό είναι ντοκιμαντέρ. Φοβερή ταινία που έχει παρερμηνευτεί δυστυχώς. Βαθύ νόημα. Primal Fear. Ποσότητα, όχι ποιότητα, Παύλε. Τώρα να κάτσουμε δύο το βράδυ να δούμε τον Μπενίνη στην Ερδίου ή είμαι άρρωστος. Θέλω να καταγγείλω το Ρος. Στα δύο τελευταία μάτια του Μπενίνη έχει κερδίσει και τα δύο, αν δεν κάνω λάθος, τον Μπενίνη. Έχει κάνει και τα δύο μάτια πέναλτι. Λες να κάνει χατρίξ σήμερα με την Αργεντινή, να κάνει πάλι πέναλτι. Κάνε και αγόρε μου πέναλτι, φτύσε αντιπάλους, δώσε αγωνιές. Κάνε μέσα στο γήπεδο την ανάγκη σου και έλα στον Αγγλίδη ξαναγίνει ο Ρος που είδαμε να βγάζει assist στο Μάρκες. Εμένα είναι αυτή που λέει ο Ισής, ο έχων μου στάρ δαξίδι και μέλι με τα δότο μη έχοντι. Η σόπτη βινεγκρέτ. Δεν κατάλαβα τι εννοεί ο φίλος.
1: Είναι αστείο ρε, σου λέει.
0: Είναι ένα άρρωστο στάρ δαξίδι και μέλι. Τζίλεχαμ, το Nightcrawler. Τζίλεχαμ, ξέρω ομάδα. Την έχω παίξει πολλές φορές να χάσει. Αυτή και τη ρόδερα μου. Άθικτη σε σοβαρές. Η κόρη μου φωνάζει το identity. Εντάξει, κλασικό. Ωραίο. Δύο καπνισμένες κάνες. Ναι.
1: Εντάξει, ό,τι έχει κάνει ο Γκάι Ρίτσι, φίλε, είναι top.
0: Δύο καπνισμένες.
1: Γενικά αυτή η Βρετανίλα.
0: Πώς λέγεται το άλλο ρε σύνα που παίζει ο πάλι ο Στέιθαμ?
1: Το Transporter.
0: Το καρφί. The Snitch.
1: Α, το Snitch. Το Snatch. Snitch. Snatch.
0: No Country for Old Men. Πω, πω, πολύ ωραίο. Και εδώ βάλε χειροκροτήματα, λέει ένας φίλος. Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Θέλω να μιλήσουμε και για ελληνικές ταινίες, έτσι. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε.
1: Φίλοι, υπάρχουν.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Σοβαρά θρίλερ. Αυτό που λένε εμείς θρίλερ. Ελληνικά,
0: λοιπόν,
1: σπρώμα,
0: οι 12 ένορκοι.
1: Έκλικε μας το κομμάτι.
0: Λαόριτσεν θα δούμε. Παύλο, πώς θα πηγαίνει προπονήσεις, ξέρουμε. Τέλεια. Νομίζω ότι έρχεται η ώρα. Η αρπαχτή, ναι ρε φίλε, ναι ρε Κωστάρα. Λοιπόν, τελεία εδώ. Πάμε παρακάτω. Το σπιρτόκουτο, εκεί θα πήγαινα. Βιλ Παπ, εκεί θα πήγαινα, αδερφέ μου. Πάμε να μιλήσουμε για ελληνικές ταινίες τώρα. Ελληνικές ταινίες, όχι φίνος φιλμ, 80 και μετά. Έτσι. Για, και παλιότερα, δηλαδή τώρα, τα τσακάλια, η στροφή, Φυλακές Ανηλίκων, μόνο το ένα. Ωραία. Χούλιγκαρς. Αυτά είναι τώρα τρομερές ταινίες. Η στροφή. Στο λόρο του έτσι ο Ζόρτσα Πέλλας. Έχουμε και τέτοια. Δεκόπανη από ελληνικές. Insidious. Ελληνικές ταινίες καινούργιες. Το τελευταία κλίση είναι σοβαρή ταινία. Ναι, είναι πολύ ωραία ταινία. Είναι πολύ ωραία ταινία. Η τελευταία κλίση, πολύ ωραία ταινία.
1: Εμένα μου αρέσει του Περάκη μια.
0: Ένας εδώ τώρα. Τι είναι, Κυνηγόπουλος έχει πάει η Αγγλία με προπονητή. Έχει τον Μπάμπι Τενέ Τότεναμ. Ωραία.
1: Εμένα,
0: εκεί θα πήγαινα,
1: λέω,
0: ρε μαλακά, εκεί θα πήγαινα, ρε μαλακά, εκεί. Τώρα είδαμε το τέτοιο, Σπασμένη Φλέβα.
1: Ναι.
0: Μπήκε, σοβαρή ταινία και αυτή, πολύ σκληρή.
1: Την είδα, την
0: δηλαδή, μετά βγήκαμε με τη Βίβια να περπατήσουμε. Πού το είδαμε, στο Φαργκάνι νομίζω το είδαμε. Δεν θυμάμαι, ή σε αυτό ή σε ένα άλλο, έτσι τα δικά μας αυτά τα μυστήρια. Φιλική εταιρεία, Ροζ Γάτο.
1: Φίλε, να πω και χαιρετήματα στη φίλη μου τη Σοφία Τεγκούνια, που παίζει στις ταινίες του Οικονομίδη αρκετές. Να είναι καλά.
0: Παρατσούκι,
1: δεν μας ακούει, αλλά δεν έχει Σοφία Κούνια, είναι το επιθετό της. Να είναι καλά. Επίσης,
0: Κουνιά!
1: Η ταινία που ήθελα να πω του Περάκη μια είναι πάρα πολύ ωραία. Το Μπάιο στην Πολιτεία. Πολύ ωραία ταινία.
0: Όλα Μούλη, είναι δρόμος ένας φίλος εδώ.
1: Με Δημήτρη Πουλικάκο και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Τσίου. Ναι, απλά πρέπει να έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει δουλέψει νύχτα, να την καταλάβει.
1: Τώρα άλλη ελληνική έχει πολλές δρεφές.
0: Όλα είναι δρόμος.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Όλα τα βλέπω σκοτεινά.
1: Και μπερδεμένα.
0: Μέρι Μαράντι, αυτός που οδηγάει τον εξκαφέα που ρίχνει το κέντρο είναι Ηρακλειδέας.
1: Πες το, να το ξέρω.
0: Είναι Ηρακλειδέας. Αυτός που ρίχνει και λέει, μας είχαν αγχώσει πάρα πολύ. Γιατί είχα μία φορά, δεν μπορούσα να το ρίξω 10.
1: Και να το ξαναχτίσω.
0: Οπότε έχω χτίσει αυτό το προκάτ και πρέπει εγώ να το ρίξω την ώρα που ανατέλει ο ήλιος. Μία φορά! Έχω μία φορά με την πουλντόζα να το ρίξω.
1: Να κάνει χορέψει σε παιδί ο άλλο, να βάλει φωτιά αυτό. Στο σακάκι να
0: και
1: μην
0: το καεί. Έριξε με την πρώτη αυτή.
1: Γιατί είναι Ηρακλειδέας.
0: Σοφία Κούνια, δεξί, εξτρέμ Κολομβιανή. Κόκκινα φανάρια, έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Όχι, φίλε, Σερ Ντιμ, δεν ήμουν στα γυρίσματα του Ντίγκερ, αλλά είναι μια ταινία που με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ.
0: Γκολ Ντίγκερ. Τι έκανε στον πόλεμο, Θανάση με Βέγκο, τέλεια. Τέλεια ταινία με νοήματα πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε λίγο για το Όλο είναι δρόμος. Είμαι με τη Vivian ένα μήνα. Καλοκαίρι του 2000, είμαστε 26, είμαστε 3 χρόνια για κάτι μαζί. Του 23, ναι. Καλοκαίρι του 23. Είμαστε μαζί ένα 1,5 μήνα και τις βάζω να δούμε του Παντελή Βούλγαρη το Όλο είναι δρόμος. Λέω, θα δούμε μια ταινία, αν σας αρέσει, σημαίνει ότι μπορούμε. Και είμαστε τώρα στην Καλαμαρία, στο Πατρικό μου. Δεν είχαμε μείνει ακόμα μαζί. Η μάνα μου λείπει διακοπές. Δεν την πήγα στην Τρόγλη, την οποία έλεγα σπίτι μου εκείνη την περίοδο. Γιατί πήγαινα να προσέχω τις γάτες που έχουμε στην Καλαμαριά. Και βλέπουμε τώρα ένα δρόμο και έχει πάθει σοκ, τσάρισε πάρα πολύ. Εκεί κατάλαβα ότι ο έρωτάς μου μπορεί να προχωρήσει και να γίνει δεσμός. Όταν είδαμε αυτή την ταινία, χόρευε Ζεμπέκικο ο Αρμένης, ο οποίος Αρμένης δεν κάπνιζε. Κάπνισε για την ταινία. Και τον αφήσαν 3 μέρες άϊπνο για να μπορεί να έχει αυτό το παρουσιαστικό. Το δηλαδή τρομερά πράγματα. Βέγκος, αν ήταν εξωτερικό, θα έπαιρνε Όσκαρ. Χρόνο παραχρόνο έκανε τελές ερμηνείες. Ο τροχονόμος Βαρβάρα. Βέβαια, με Στάθη Ψάλτη. Ο Ψάλτης έχει παίξει στο συγκινητικό τρομερό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Ηρακλή. Είναι 8 παρα 5 και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίζω να βάλω εδώ να δω που δείχνει το.
1: Θα τα καταφέρεις, για να δω.
0: Τον Ηρακλή.
1: Για να δω. Γράψε εκεί με το
0: βαθμό. Περίμενε, ρε.
1: Ηρακλής MZT.
0: FIBA Europe Cup. Α, δεν έχει αυτό.
1: Εγώ. Δεν έχει έργο τέτοιο. Ή πως να έρθω να στο βάλω εγώ να κάνεις εκπομπή.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί θα κάνεις 2 ώρες.
0: Όχι, ρε.
1: Βάλε Sky Hybrid, ρε. Μην το βάλεις YouTube. Τώρα σαν να του μιλάω, τώρα αυτό είναι Ιαπωνέζικα εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω. Άστο, ρε. Θα έρθω εγώ. Άστο, Παύλο.
0: Άσε με ήσυχο, ρε, παιδί μου, λίγο να το βάλω.
1: Τι να βάλεις, Χριστιανέ μου, εδώ έχουμε εκπομπή.
0: Ναι, ο κόσμος.
1: Καλά, βάζεις ή θα λέω και ταινίες. Εγώ είμαι και μεγάλο φαν. Ναι, Βασιλιά μου ταινία, που λέγεται ο Κατρέα. Είναι μεγάλο φαν του Τσιόλι, όχι του Σάκη.
0: Κάτι ριζότα μου βγάλε εδώ.
1: Μάλιστα. Επίση εκεί υπήρχε και ο Βακαλόπουλο. Βακαλόπουλο, επίση να το λέω ο καλά, που ήταν βοηθό σκηνοθέτη. Πέθανε δυστυχώ μικρό αυτό.
0: Ο Παγώνε.
1: Όχι αλλιώ, Βακαλόπουλο δεν το λένε. Ρε. Μην εκτεθώ τώρα, μιλάμε και στον αέρα. Και δεν. Εντάξει. Ο οποίο έχει κάνει εκπληκτικέ ταινίε.
0: Ναι.
1: Είχα πάει σε ένα. Ο Χρήστο Βακαλόπουλο. Νομίζω. Είχα πάει σε ένα. Όχι. Μαζί με τον Τζιόλ να το γράψει. Είχα πάει σε ένα αφιέρωμα εκεί. Εκπληκτικές ταινίες. Εκπληκτικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Φοβερός. Τι άλλο να πω. Από ελληνικές ταινίες. Εντάξει, έχει διάφορες πολύ ωραίες. Τώρα γλυκιά η συμμορία. Αυτές οι σουρεάλ του Νικολαίδη και αυτά είναι ωραίες.
0: Του Ντέμι.
1: Όχι. Οι Απόντες είναι φοβερή ταινία. Πρέπει να τη δείτε με φίλο σας. Τότε είναι πιο φοβερή.
0: Που πάτε, μωρέ. Ελάτε πίσω. Ελάτε να τα πάρετε.
1: Ο Χαμένος θα παίρνει το μπάσκετ, όλα με φίλε, πού να πάει ο κόσμος.
0: Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ, το δούμε μαζί, θα το βάλετε αλλού να δείτε. Παύλες, καλησπέρα, χρειάζομαι να ρωτήσω κάτι. Το online Sport FM δεν είναι διαθέσιμο για κατοίκους του εξωτερικού? Φίλε YouTube. Να στο βάλω εγώ. Τι είναι αυτά ρε GM.
1: Τα κατάφερες.
0: Παύλο να σε στείλω link. Όχι ρε μάνα, τρελάθηκες.
1: Κάτσε ρε, κάτσε.
0: Λοιπόν, μπείτε εδώ, μην φεύγετε. Έχουμε άλλα 20 super chat. Έχουμε φτάσει στα 10. Άλλα 20 super chat. Δηλαδή το. Δε... Γιατί με κάνετε έτσι, να κλαίω. Δεν φαίνεσαι, άνθρωπε μου. Είσαι 1000 μέτρα μακριά. Λοιπόν. Ο Ηρακλής πάει με τη 12η που κατέβηκε και με τον Ολυμπιακό. Έχουν βάλει φωτογραφία τα Σκόπια για τη Χαλκιδική. Φτάσαμε, λέει ο πρόδρομος. Πού αγόρι μου. Τι είναι αυτό?
2: Το φτάσαμε.
0: Α, δεν το ξέρω. Sky Hammer δεν το βρίσκω, λέει ο φίλος. Δεν θα το δείξει, ρε φίλε. Δεν θα το δείξει. Να ξέρεις, στο Sport FM θα το δείξει και στο YouTube. Πάντα στο YouTube αυτό. MZT Ηρακλής. MZT ήταν τρομερό αυτό. Βάλε, βγάλε, θα μας κόψει το σουρού. Δεν μας κόβει το σουρού, μην σταγωρίσει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Ηρακλής θα κερδίσει με μια καλή εμφάνιση σήμερα. Έτσι, αυτό νομίζω. Δεν μας αφήσανε η αστυνομία να πάμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, πώς να πάμε. Μας αφήνει η αστυνομία. Μήπως να πατήσεις και FIBA Europe Cup, το κανάλι εκεί, το επίσημο. Έχουν πάει κάποιοι άνθρωποι, αλλά οργανωμένα κλπ. Δεν μας άφησε η αστυνομία να πάμε. Το Sport FM σήμερα για εξωτερικό θέλει VPN. Αλλιώς θα δείχνει το κανάλι της FIBA. Μας λέει ένας φίλος εδώ, ο Ιωάννης. Να είναι καλά. Ο μεγάλος Τζον μας στέλνει ένα δεκάρικο. Αυτό το μετράω για 3 Super chat. Αλλά πάμε στα 13. Και το κακό είναι ότι δεν λέει τίποτα. Τζον, το βαλές. Πες κάτι ρε Τζον. Φτιάξε μας λίγο ρε Τζον. Ποιοι με ψάχνουν? Α, όχι, όχι, δεν λέω, δεν λέω. Μπάμπης, αδερφέ μου. Λαοθάλας έχει το γήπεδο, λέει ένας φίλος εδώ. Δύο ωραία δαχτυλάκια, μια εφαίρεια έπαρξη. Αυτό αν το κόψεις δεν μετράει, να ξέρετε. Για να δούμε εδώ. Αεροδρόμ. Για να δούμε τι θα δούμε. Βέβαια δεν βλέπω όλη την τηλεόραση. Βλέπω τη μισή. Πού είναι η Χούλιγκαν? Βέβαια τη Μακεδονία έχουν εκεί το ήλιο της Μακεδονίας. Εμείς δεν έχουμε εθνικά θέματα. Αυτοί έχουν. Είναι γενικά γέρνουνε. Άντυρα Κλάρα. Καλή αρχή Γριές. Καλή αρχή να έχουμε στα ευρωπαϊκά. Ωραία.
1: Στη νέα διοργάνωση να πούμε.
0: Χάσαμε τον τζάμπολ.
1: Τι εννοείς?
0: Ξεκινάει το παιχνίδι. Γενικά θα μιλάμε, θα βλέπουμε. Φάτσα κάρτα έχουν βάλει σημαία της Μακεδονίας σε κόκκινο. Ναι, ρε φίλε, έτσι τα πιστεύεις θα κάνει. Αρχική πεντάδερα κλείλε. Κιού, Σίλας, Λαφτσάκης, Διαρά και Μέλβιν. 0-0. Rebound ο Χασάν Διαρά, το πουλέρμο. Και το παιχνίδι ξεκίνησε. Θέλω να μπείτε μέσα, να τραβήξετε το φως λίγο πιο εκεί, να βλέπω όλη τη τηλεόραση, σας παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ με εγκαταλείπουν ένας-ένας ο κόσμος. Αλλά εμείς θα κάτσουμε πιστοί εδώ να δούμε το παιχνίδι. Πρώτο λάθος για τον Ηρακλή. Και μπάλα για την MZT. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Μπορείτε να μπείτε λίγο μέσα να τραβήξετε το φως.
1: Το πανό δεν ξέρω τι λέει, αλλά είναι έτσι εθνικιστικού περιεχομένου να πούμε.
0: Καλάθι για την MZT. 2-0.
1: Να πούμε ότι η οπαδή αυτή τη ομάδα είναι γνωστή.
0: Είναι ναζί.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: δεν είναι δεξί, είναι ναζί.
1: Ναι, ναι, είναι δηλωμένη αυτό το πράγμα τέλο πάντων που δεν πρέπει να λέμε πολύ γιατί θα μα κόψει το YouTube. Δυστυχώ αυτή είναι
0: αλήθεια. Η κατάσταση.
1: Ναι, είναι μάχη. Γενικά κάνει demonetize και τέτοια. Είναι άνθρωποι που το σηκώνουν το δεξί του και σέρνουν τον ήλιο, ρε παιδί, μας το πούμε έτσι. Ο και όχι με τον αρχιστικό τρόπο.
0: Υπάρχει και το χρώμα του είναι πράσινο. Φιλέ, τι γίνεται, πάλι διαιτησίες NBL θα έχουμε. Νέμτο, μποε. Αλλά και ο Χόκλερ είναι πολύ καλός παίκτης, να ξέρετε. Στον Άρη θυμάμαι και στον πέρσι. Ο Χόκλερ είναι πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης, να ξέρετε. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι τραυματίας ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν παίζει προς το παρόν. Έτσι. Μπορείς να... όσο μπορείς. Εμουάζεται. Και 40 μας τον Καράπουλος πέρασε στον οριστικό χώρο. Εγώ νομίζω ότι το καλάθι αυτό, αν βλέπω καλά, δεν μετράει. Στη μια οθόνη Ραγλά και στην άλλη Παυλάρα. Με GM για το commentary. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, αδέρφια. Όσοι είστε μέσα, πάμε σε super chat, πάμε σε likes, πάμε σε subscribe και οπωσδήποτε να κάνουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στο 5x5 μας, να έχουμε τουλάχιστον 10-12 ομάδες. Θα κάνουμε πράγματα με τα γηπεδάκια, να ξέρετε. Θα κάνουμε, θα φέρουμε ανθρώπους να παίζουν μπάλα, θα παίζουμε μπάλα. Θα ξανααποκτήσει τεράστια ζωή αυτή που αξίζει στον Ηρακλή. Και δεν χρειάζεται να είναι μόνο από οπαδούς του Ηρακλή. Εδώ θα υπάρχει ζωή από όλους τους ανθρώπους της πόλης. Γιατί από την καρδιά δεν περνάνε μόνο το αίμα που πάει στην καρδιά. Περνάει το αίμα που πάει σε όλο το σώμα. Έτσι ακριβώς. Είναι και ο Ηρακλής, είναι καρδιά αυτή εδώ τη πόλη. Είναι πολύ καλό παίκτη. Σε εμά ήρθε ο ξάδελφό του. Ποιο είναι ο Χόρκλερ? Δεν έχει παίξει ακόμα. Μια χαρά παιχταρά είναι ο Χόρκλερ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα τον Goodwin. Άμα δεν λογιζόταν Αμερικάνο, εγώ θα τον ήθελα. Γιατί οι Αμερικάνοι, οι κοντοί που έχουμε, είναι πολύ καλύτεροι από αυτόν. Μόνο για το Χάτσον δεν ξέρω. Ακόμα θα δούμε. Τι βλέπετε τόση ώρα, ρε Πουστή? Δεν μετράει το καλάθι. 0-0. Ο μεγάλος Λούκιτς τώρα στην οθόνη. Το θέατρο πάντως Σάββατο στέθηκε με επιτυχία. Παιδιά, στο θέατρο το Σάββατο ήρθα. Είχε πάνω από 150-200 άτομα. 150 βασικά λέω λίγα. Είχε πάνω από 200 άτομα το θεατρικό εδώ. Ρε φίλε, γιατί δεν δείχνει. Το δείχνει, παιδιά, στο κανάλι του FIBA Europe Cup στο YouTube. Έτσι. Για το Σουσού. Τι φορμάτ σκέφτεσαι για το 5x5? Ακούστε, θα είναι μια γενική βαθμολογία. Με κλήρωση θα παίξουν όλα τρία παιχνίδια. Ανάλογα τις ομάδες που θα είναι, ή θα περάσουν οι 8 και θα παίξουν μεταξύ τους μέχρι τον τελικό, ή θα περάσουν οι 4 και θα παίξουν με τελικό τελικό. Έτσι, όλοι από τρία παιχνίδια και μετά από τη βαθμολογία που θα υπάρχει, θα βγάλουμε τον ημιτελικό ή τον τελικό. Ή προημιτελικό ή ημιτελικό τελικό. Okay, αυτό είναι το φορμάτ για τώρα.
1: Το καλάθι μετράει. Εμείς είμαστε στο λέει από του Σίλας που ισοφαρίζει αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ είμαι πολύ πίσω, ρε φίλε.
1: Το λέω γιατί. Α, είσαι πιο πίσω. Άρα.
0: Τώρα γιατί είμαι τόσο πίσω?
1: Γιατί είμαστε εμείς μπροστά, φίλε.
0: Γιατί? Οπα. Φίλε, εγώ μένα γράφει 2-0. Τώρα. 2-0, ας πω, ξέρεις πότε το βάλε ο Σίλας το καλάθι, τώρα. 2-2. Στο site του Sport FM έχει link. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος σιγά σιγά, πώς να κλείσουμε για εμείς το πρώτο δεκάλεπτο, ρε φίλε. Γιατί βλέπω ότι όλος ο κόσμος έχει πάει να δει το μάτς, δεν μας βλέπουν παράλληλα. Αν και νομίζω ότι παράλληλα θα διασκεδάσουμε πιο πολύ αν το δούμε μαζί. Εδώ 2-2 και μπάλα για τον Ηρακλή.
3: Για να συγχρονιστούν στο λεπτό ποιο είναι.
0: Είμαστε στο 8:33. Μπείτε όλοι στο 8:33. Τι κρίμα, ρε γαμώτο, που δεν μας αφήσανε να πάμε εκεί πέρα. Θα ήμασταν εκεί τώρα μια πεντακοσάδα και θα φωνάζαμε Ιραολέ, Ιραολέ. Εγώ το βρήκα από κανάλι στα Σκόπια Arena 2. Ρε παιδιά, στο FIBA Europe Cup στο Instagram, στο YouTube. Για, ωραία ενέργεια τον Ηρακλή. Δεν μπαίνει το καλάθι όμως δυστυχώς. Στο κίτρινο βρωμόμενο γράφει το δικό μας θα το υπερασπιστούμε απέναντι σε όλο τον κόσμο. Το δικό μας θα το υπερασπιστούμε απέναντι σε όλο τον κόσμο. Okay. Θα κάνει έρμπολο ψηλό του στο τρίποντο. Με κοροϊδεύουν εδώ. Να ξέρεις εδώ. Μα GM! Εδώ τα παιδιά με πειράζουν. Τώρα είμαστε στο 8 dunk. Με Μαστρογιαννόπουλο μπάλα. Για να δούμε εδώ. Ωραία κυκλοφορία από τον Άγγλι. Μέλβιν, Λεκιού Κρατάει την μπάλα, βαράει έξω. Α, 7-47, καλάθι από την επαναφορά. Ο Σίλας είναι ο άνθρωπος που έχει και τους 4 πόντους του Ηρακλείου, ο οποίος έχει κάνει και με τον Ολυμπιακό 2 πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ έξυπνα κλεψίματα, έτσι, 4 όλα. Το σκόρ είναι λίγο κούκου. Έχει κάνει 2 τρομερά κλεψίματα. Ο Σαράντης έχασε τον παίχτη του, έτσι. Το σκόρ ακόμα λέει 2-2 εδώ πέρα. Έχει κάνει πολύ έξυπνα κλεψίματα, όπως και τώρα το κλέψιμο που έκανε ήταν καταπληκτικό με την MZT. Εδώ τώρα ένα δίποντο, νομίζω 4-6, από ένα σουτ του Μέλβιν. Ο Σιλάρος, Sport FM TV, ακόμα πιο απλό, λέει ένας φίλος. Όσο έχω μιλήσει, κάνετε like, κάνετε και κοινοποιήσεις, στέλνετε παντού για να κατεβάσουν όλη η ομάδα στο 5x5. Εδώ χάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι εδώ ο ψηλός της MZT μετά από φάουλ του Σλαφτσάκη. Για μένα είναι λάθος αυτό, για 3 ήταν τελικά το σου του Μέλβιν. Ήταν λάθος αυτό το φάουλ που έκανε, παρόλο που έχασε το καλάθι. Ο Σίλας το έκανε αυτό το φάουλ, έπρεπε να το κατεβάσει τελείως. Επίσης, κουράστηκε πάρα πολύ ο Μέλβιν και έχασε 5 βολές. Έχασε 5 βολές ο Μέλβιν. Τώρα, όπως χάνει και εδώ, ψηλός της MZT, μια βολή. Είμαστε στο 4-7. Λούκιτς εδώ, Καραποστόλου φωνάζει. Για να δούμε, παίζει με φανελάκι από μέσα ο ψηλός. Έχει κόσμο η MZT, δηλαδή έχει πάνω από 4.000 κόσμο. 9 χώρα το γήπεδο. Έχει σίγουρα και από τα επίσημα τα αρκετά κόσμο. 3.000, το 1 τρίτο δεν το έχει, δεν GM. Όχι, λες, ε. Κακό σου το Μαστρογιανόπουλο, rebound η MZT. 5-7, τρέχουν τώρα το γήπεδο. Ο Σίλας πάει να κάνει ένα έξυπνο κλέψιμο, δεν το κάνει. Σετ επίθεση τώρα. Να πούμε ότι πήγαμε σήμερα στο σουβλάδικο, φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ βάζει τρίποντο ο ψηλός της MZT. Ο Νίκολης, νομίζω ο ψηλός τους είναι αυτός. Βάζει ένα τρίποντο με το Σλαφτσάκι να αργεί να πέσει πάνω και έτσι για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά μάλλον, περνάει μπροστά η MZT και τώρα δίνεται ένα επιθετικό φάουλ πάνω στον Σλαφτσάκι. Για να δούμε εδώ αν ήτο αυτό το επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, εδώ για τον Βασίλη Βασιλείου λένε το εξής. Για να πούμε λίγο, να δούμε τι γράφεται για αυτό τον ημίθεο, για αυτό τον καλτ ήρωα του Ιταρό. Για κάποιο λόγο είναι ακριβώς όπως το φανταζόμουν, λένε για τον Βασίλη Βασιλείου. Κάτι που είναι απόλυτα δημητικό, ναζιστικό παρα, ναζί, παύλα, στικό παράλληλημα στα Σκόπια. Σιλάρος, ποια μπλούζα φοράμε, την μπλε. Ρεσόλ, τόση ώρα δεν κατάλαβες. Λοιπόν, για να δούμε εδώ με την μπάλα τώρα. Ωραία, Ηρακλής. Σλαφτσάκης έξω, Σαράντης, Σίλας, Μέλβιν έξω. Εντάξει, είπε, αν έχει χαθεί διαθέτως, το φαίνομαι απόλυτα γελίος που κάνω τη μεταγραφή, την περιγραφή αυτή. Αλλά, οκ, okay, αυτό σημαίνει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, γιατί βλέπω ότι αρχίζει ο κόσμος να μην μένει μέσα, να φεύγει. Νομίζω ότι θα φύγουμε και εμείς λίγο πριν το ημίχρονο. Τώρα κάνει μπρος-πίσω. Ναι, μπρος-πίσω για την MZT. Λοιπόν, παιδιά, αν πω ποιο άλλο πίνει ο φίλος μας Διαρά, είναι ίδιος με το Kendrick Nunn. Φάτσα μιλάω πάντα, δηλώνω φαν. Εγώ είμαι φαν του Χασάν Διαρά αγωνιστικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι θεωρώ ότι τον άφησε αρκετά έξω σε ένα διάστημα που έπρεπε να πλησιάσουμε ο Λούκιτς. Όπως επίσης και έχω άλλο ένα παράπονο, δεν πήρε time out στο 0-14 που έκανε ο Ολυμπιακός, στο 0-16 νομίζω, στη δεύτερη περίοδο. Δεν ξέρω τίποτα, είμαι άσχετος, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έχω και εγώ τη γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν, ωραίο λέει και ο Ιδέα, έχετε ένα φάουλ, δίνεται το φάουλ. Το οποίο κάνει ως τον Τότσκι. Αυτός, έτσι λέγεται. Με ψάχνουν ήδη, λένε εδώ, από κάποιες ταβέρνες τις οποίες ανέφερε ότι είναι στέκη Ηρακλειδέων. Ένας φίλος μου λέει, μα δεν είναι κακό αυτό που είπατε. Δηλαδή, ποιο είναι το κακό? Ίσα-ίσα, εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο. Το λαρέκι μας είναι γκουρμένα. Μουράνισκος μας θέλει πολύ καλά πιάτα για να ικανοποιηθεί. Ο Σαράντης βαράει από το σπίτι του μέσα, ο Χριστός και η Παναγία. Τι έβαλε σε Σαράντη? Ο άλλος τσίριζε έξω. Έκανε τέτοια. 8-10 για τον Ηρακλή μας. Για να δούμε. ακόμα το παιχνίδι είναι κοντά, θεωρώ ότι ο Ηρακλής με μια καλή εμφάνιση, με σοβαρότητα, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα απέναντι στην MZT. Εδώ, ωραίο, κλέβει ο Ηρακλής. Λεκιού δέχεται ένα φάουλ, το οποίο φάουλ αυτό είναι το δεύτερο της MZT, και έτσι οι ομάδες 4-29 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου έχουν από δύο φάουλ. Στα αρχαία ήσουν καλός, Παύλο. Ήμουνα μέτριος. Αν πεις μέτρος προς καλός ή μέτρος προς χάλια, θα σου πω μέτρος προς καλός. Αυτό θα σας πω εγώ. Θες να με ρωτήσεις κάτι το οποίο έχει να κάνει με αρχαία? Είναι ανοιχτό εδώ, εντωμεταξύ εδώ μέσα είναι ανοιχτό το air condition. Το έχει ανάψει ο GM για να μην υποθερμαίνουν τα μηχανήματα και έχω πάθει να πούμε ένα πλεύρισμα εδώ πέρα. Με βαράνε εδώ, δεξιά, αριστερά, παντού. Δηλαδή τώρα τι να πούμε, εδώ πρέπει να ερχόμαστε με μπουφάν, με κουβέρτες και τέτοια. Ωραία, Σίλας με την μπάλα. Λάθος του Σίλας. Τρέχει ο Μαστριανόπουλος. Δεν κάνει φάουλ, παίρνει το rebound. Ωραία όμως το rebound, το Αρνόκουρος μετά την εσωνοησία. Σίλας μπαίνει μέσα, σηκώνει για το μέρο με καρβόνι. Με δύο χέρια. 8-12 με τον Ηρακλή. Ο Μαρκάτος με ακούει. Σίγουρα είναι ο Μαρκάκος ο ίδιος. Λοιπόν, προχωράμε. Συγγνώμη αν παραφρούμε μια φορά, αλλά ήταν τρομερή φάση, ρε παιδιά. Με τον Ηρακλή. Για να δούμε. Ξανά μπάλα για τον Ηρακλή. Μαστρογιανόπουλος κατεβάζει. Δίνει για τον Λεκιού. Για τον Μέλβιν, συγγνώμη. Τώρα Λεκιού. Με το 0 στη φανέλα. Καταλαβαίνετε, βλέπετε 0 στη φανέλα. Μιλάμε για τρέλα. Τι έβαλε ο Χριστός και η Παναγία. Καλάθη και φάουλ. Μιλάμε για αδιάνοια.
1: Τι έκανε, ρε μαλάκα. Τι έκανε.
0: Αυτό...
1: Μετράει. Μετράει.
0: 8-12 ήταν και το κάναν 10-12. Αντί για 8-14. Φάγαμε καλάθι, είναι 10-12 όντως.
1: Ναι, ναι, φάγαμε καλάθι.
0: Παίρνει ο Μουράτος για πρώτη φορά στη σεζόν. Με τον Ολυμπιακό έπεσε.
1: Τι έκανε, ρε.
0: Μετράει κανονικά. Το φάουλ είναι ψηλά. Ναι, 10-14 και μια βολή.
1: Φοβερό.
0: 10-14 και μια βολή. Μαυρισμένος ο Λούκιτς. Μήπως είναι η κάμερα έτσι ή έκανε ένα σολόριου μάχη. Για να δούμε. Τη βάλαμε τη βολή. Τη βάλαμε τη βολή. Ναι, 10-15. Κλέβει, ωραία ο Ηρακλής, ωραία με ένα Μέλβιν. Και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Στάιλς, ο οποίος είχε 3 στα 4, 3 στα 5 τρίποντα και παίρνει εσπευσμένα time out προπονητής της MZT, γιατί η διαφορά πήγε στους 7, 10-17. Ένας φίλος είπε πριν 13-28 ότι θα είναι. Έτσι. Άντε Μουράτο, θέλουμε τον καλό Μουράτο, θέλουμε τους καλούς Έλληνες, θέλουμε να μας βοηθήσουν οι Έλληνες. Ο μάτς με τον Ολυμπιακό δεν βοήθησαν τόσο. Έχουν πει σε ένα μάτς που δεν είναι κριτήριο για τη θέση του Ρεγκλή για τη συνέχεια, αλλά θέλουμε να μας βοηθήσουν. Θωμά, το ξέρουμε, ρε φίλε. Λες εμείς να είμαστε όλη μέρα εδώ για να μην το είδαμε. Θα είναι διορθωμένα αύριο. Δεν θέλω να συζητήσω παραπάνω, γιατί σίγουρα να ξέρετε κάτι κάνανε και οι δικοί μας. Πήγανε σε ένα συνέδριο πολιτισμού. Κάνε refresh το time out σε μισό λεπτό και πίσω. Πώς θα κάνω refresh τώρα? Τι πατάω δηλαδή? Back.
1: Πάντως εγώ δεν είμαι τόσο πίσω. Τώρα τελείωσε το time out, ας πούμε. Τώρα κάνει ένα κοντινό εκεί στους
0: ναι. Τώρα δείχνει μια ματάμ.
1: Μια κοπέλα με την Νίκη της Αμοδράκης. Δεν ξέρω. Ένα καπέλο φοράει.
0: Βγάλα και τα γυαλιά να δούμε τα μάτια σου που λέγανε, να πούμε στον Ραπτόπουλο. Γνώμες για προπονητή MZT.
1: Πρέπει να κουρεύεται στο Ίκα, φίλε.
0: Πού κουρεύεσαι, ρε μάκα, τυχαία εκεί. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι, ναι, χθες το βράδυ έγινε, αδερφέ.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε για τα γκραφίτι και τα λοιπά?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι μπήκε κάποιο στο Πάκο 24 και γράφει ότι μα πάτησαν οι γραίες σε ένα γκραφίτι. Και το ήρθε, συζητάμε. Άσε, τι να κάνουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν, είναι μερτικό μέσο είμαστε.
0: 10-17 είναι. Τι 10-15. Τώρα τι, τώρα έχουν επίθεση αυτοί, έτσι. Τώρα αυτό βλέπεις. Βάρεσε τρίποντο. Το χάσε. Ριμπάνω το Στάλς. Είμαστε κοντά, Μουράτος. Κατεβάζει την μπάλα ο Μουράτος σε καλή κατάσταση. Έκατσε μετά το μάζο Ολυμπιακού και έκανε πάρα πολλά σου, να ξέρετε. Τουλάχιστον 45 λεπτά έκανε προπόνηση μετά. Πολύ ωραία πάσα του Μουράτου στο Λεκιού. Βγαίνει μπάλα έξω για τρεις έξω. Παίρνει ωραίο ριμπάνω τον Λαφτσάκη. Χαλάθη 10-19 για τον Ηρακλή. Για να δούμε. Είναι όλες συνήθειες σημαντικές, γιατί ο Ηράκλης θα πάει να περάσει. Οι δύο πρώτοι περνάνε και πρέπει όλα αυτά τα μάτσα να τα καθαρίσει ο Ηράκλης, να τα πάρει. Και είναι και μεγάλη ψυχολογία εν ώψη Περιστερίου. Ω, τρομερό, καλάθι και φάουλ εδώ βάζει ο παίχτης της MZT μετά από ένα πολύ χαζό φάουλ που κάνει ο Αρνόκουρος. Δηλαδή, κάνε το φάουλ, αλλά τέλειος τον. Ή ο Μουράτος το έκανε. Τι άπλωσε το χέρι του και ο Μουράτος. Ο Μουράτος νομίζω το έκανε. Εκεί κάνεις φάουλ, τον τελειώνεις. Κάνεις φάουλ, τον τελειώνεις. Για να με βολεί μέσα, 13-19. Πολύ κακό ήταν αυτό. Εκεί που απέκτησε ρυθμό ο Ηρακλής, εκεί που πήρε τα πάνω του, έδωσε ένα καλάθι και φάουλ, ένα έμεσο τρίποντο. Αλλά είναι στη θέση του Ηρακλή. Ο προπονητής MZT τον είχα βοηθό στο Κάσπαρο να δούμε αποδοχή, να ξέρετε. Ο προπονητής λέει εδώ ο Σλαπτάκης είναι ο δίδυμος αδερφός του Κιελίνη. Έτσι και έτσι. Ο βολεϊμπολίστας ο Αργεντίνος, ο Τζέρμαν Γιώχανσεν που έχουμε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, είναι ίδιος ο Κουζέλογλου, να ξέρετε. Ο Μωράτος έβαλε μόλις ένα καταπληκτικό καλάθι με μια πολύ ωραία διήγηση. Έπεσε την μπάλα στο καλάθι. Υποποίηση. Τον είχε ανακαλύψει ο Μίστερ που δεν θα θέλει να μιλάει για το παρελθόν του. Έτσι ακριβώς. Τι κάναμε, τον φάγαμε καλάθι. Δύο. 15-21. Μουράτος με την μπάλα. Παίρνει το σκρίνι. Σλαφτσάκης. Και ωραία δεν για τον Αρνόκουρο. Αυτός περνάει την μπάλα για το Styles. 10 δευτερόλεπτα για τον Ηράκλη. Μουράτος τώρα στο τρίποντο. Για να δούμε μια ωραία τρίπλα σταυρωτή. Του κλέβουν την μπάλα. Κατοχή για τον Ηράκλη. Με 5 δευτερόλεπτα να μένουν όμως ακόμα. Λέγει για λεπτό για να είμαστε μαζί. 1:33. Εσύ που είσαι. Ωραία. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε together. Για να δούμε. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Ωραίο τριποντάκι εξαιρετικό από Styles. Και η Ρίτσις πιο σεξι από ποτέ στον πάγο εκεί του Ηρακλή. Αυτός ο Γουόρνερ είναι πολύ ωραίος παίχτης. Μας έχει κάνει πάρα πολλές ζημιές. Ο Γουόρνερ μας το βαλέ. Το ένα είναι ο Γουόρνερ. Αν δεν είναι το ένα ο Γουόρνερ, το ένα τους. Για να δούμε εδώ. Έχουμε ακόμα ακριβώς 60 δευτερόλεπτα. Άλλο ένα λάθος από τον Αρνόκουρο. Πολύ φάουλ τώρα για την MZT, δεν είναι βολές.
1: Εδώ λάθος Αρνόκουρος, δηλαδή κατέβασε την παλάκια και την έσκαγε πάρα πολύ. Γιατί τέλο πάντων να είναι καλά.
0: Πήγε χρόνια από Ελλάδα. Λίγοι, γιατί δεν άφησε την αστυνομία. Ωστόσο, ο Αρνόκουρος είναι πάρα πολύ κακό στο πρώτο δεκαλέπτο, αλλά λέμε τα πράγματα πώς είναι. Τον αγαπάμε με τον Ολυμπιακό, ήταν καταπληκτικός, εξαιρετικός, προσέφερε πολύ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Αλλά σήμερα ο Αστόρα δεν είναι καλός. Έτσι. Ο Χάτσον πέρασε τον αγωνιστικό χωρίς τον έβγαλε. Για να δούμε. Τον έβαλε. Για να δούμε. Το Χάτσον με τον Ολυμπιακό ήταν τραγικός. Και κάνει φάουλ και δίνει βολές.
1: Ναι, λάθος φάουλ. Αυτό εντάξει, έμεινε στο isolation. Έμεινε με τον κοντόρο, παιδί μου.
0: Ρε, για φίλε, δεν μπορεί να δώσει τώρα βολές αυτό εντάξει, το φάουλ.
1: Ήταν πολύ έξω.
0: Ρε Χάτσον! Άστο να μπει! Πάντως, άμα το σκεφτούμε και δούμε θέση-θέση, το roster είναι αρκετά καλύτερο από πέρσι. Και τα λεφτά που δόθηκαν είναι γύρω στο 1,5 χαρτί. Ναι, έτσι ακριβώς είναι και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και να ξέρετε ότι η διοίκηση, εντάξει, με φιδό πάντα και με οικονομική προστασία, δεν θα φοβηθεί να αλλάξει κάποιο παίκτη να δεν κάνει. Έτσι. Περιμένω πολύ παραπάνω από το Χάτσον. Ήταν κακό στον Ολυμπιακό και σήμερα στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς κάνει μια αδιανόητη FIFA. Έτσι. Και τρώει ο Ηρακλής δύο βολές χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Κανένα απολύτως νόημα σε αυτό το φάουλ που έκανε ο Χάτσον. Τέλος πάντων, προχωράμε. 19-24, 43 δευτερόλεπτα, τα 20 είναι Ηρακλή. Μουράτος. Styles με την μπάλα. Κάνει τις σταυρωτές. Σουτάρει από το σπίτι του έξω. Μπάλα για Ηρακλή. Ασυνεννοησία για τον παιχτών της MZT Σκοπίων. Και η μπάλα στο Ηρακλή. Πρέπει να μπει καλάθι. Πρέπει να ξαναβάλει ένα καλάθι ώστε να μην δώσει τη δυνατότητα να ρίξει τη διαφορά πολύ για MZT Σκοπίων. Με εδώ. Λεκιού. Κάνε τη διείσδυση και καρφώνει με δύο χέρια. 19-26. Για να δούμε εδώ. Πρέπει να βγει άμυνα και μένουν και περίπου 2-3 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή αν ολοκληρωθεί η επίθεση της MZT Σκοπίων. Για να δούμε εδώ. Έχει την μπάλα. Ωραία assist. Μπαίνει μέσα φάουλ του Μουράτου, σωστό, γιατί εδώ αποτρέπει ένα σίγουρο δίποντο. Ο Μουράτου, αυτό είναι ένα πολύ σωστό φάουλ. Ο Χάτσον βγήκε έξω, έχασε τα μαργαρίσματα Και έμεινε το καλάθι εκτεθειμένο. Δεκαεννέα 26. Βολές για την έμψετε. Για να δούμε εδώ. Σωστό φάουλ του Μωράτου, να ξαναπούμε. Και 10 δευτερόλεπτα μετά για τον Ηρακλή, ώστε να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου. Πρώτη βολή για το ψηλό της MZT. Έξω, μέσα, δεύτερη μέσα. 21-26. 10 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή. Μπάλα στα χέρια του Λεκιού. Κατεβάζει την μπάλα. Περνάει για το Χάτσον μόνος του με τον ψηλό. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα κάτσουμε λίγο ακόμα, δεν φεύγουμε τόσο νωρίς. Τι είναι αρκετοί άνθρωποι.
1: Εμείς εδώ με τα παιδιά που είμαστε, συζητάμε λίγο για το πανό και αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Θλιβερό είναι, μωρέ. Ο εθνικισμός γενικά, αυτό του είδου, κακός εθνικισμός, ο εθνικισμός γενικά, είναι άσχημο πράγμα. Επίσης, ως τώρα είναι τόσο άσχημη σαν την εμφάνιση του Χάτσον. Δεν μπορεί. Δηλαδή, το παιδί είναι ματιαγμένο, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχει χάσει τον παίχτη, έκανε φάουλ για βολές χωρίς λόγο. Χάνει τον παίχτη και μετά χάνει την μπάλα στα χέρια του. Με έναν αντίπαλο 10 πόντου πιο κοντό. Δηλαδή, σε βόλε και χάτμπολ έχουμε εικόνα στην που είμαστε φέτος. Στο χάτμπολ, εγώ θεωρώ ότι θα ανέβουμε. Θα παλέψουμε με το βόλο για το ποιο θα ανέβει, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα ανέβουμε. Στο βόλε, θεωρώ ότι είμαστε καλά. Και μαζί με τη Φλόρινα, τον Παπαγιακό και την Οριστιάδα, δύο από τις τέσσερις αυτές ομάδες θα ανέβουν κατηγορία. Στο πόλο επίσης θα πάμε για άνοδο. Εντάξει, λείπει ο Χόρκλη που είναι ο βασικός, το βασικό μας πεντάρι, έτσι. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουν πουληθεί όλα αυτά τα εισιτήρια. Έχουν ανοίξει αρκετά, έχουν φύγει και αρκετά. Αλλά κάποια δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Να ξέρετε, κάποια δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Λοιπόν, προχωράμε. Ο Ηρακλής παίζει με το Λεβαδιακό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να πάρουμε πάση θυσία του τρεις βαθμούς. Έτσι. Όσοι δεν έχετε δει, αυτό είναι σοβινισμός, το κάνει εθνικισμός. Έχεις δίκιο, τσουκλά. Έχεις δίκιο, τσουκλά. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ μου. Το τζάμπολ το κέρδισε πριν η MZT, οπότε η μπάλα θα ξεκινήσει με τον Ηρακλή τώρα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ηρακλής κερδίζει για 5 πόντους. Θα μπορούσε να κερδίσει πολύ περισσότερο. Αμυντικά δεν είναι καλός ο Ηρακλής, δεν είναι στιβαρός. Δέχτηκε 21 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Επιθετικά είναι καλός.
1: Επιθετικά πήγαμε αρκετά καλά. Εντάξει, θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα γιατί η άμυνα μπάζει πολύ τη.
0: Πόσο κόσμο περιμένει την Κυριακή, από 8 μέχρι 10.000. Θα ήθελα 15. Αλλά τελικά, παιδιά, έχει max 1.700 άτομα εκεί πέρα. Δεν είδα καλά λόγω του φωτός. Νόμιζα ήταν γεμάτα τα επίσημα, αλλά δεν είναι. Χάτσον με την μπάλα, δίνει στο Μουράτο. Θέλω να ανέβει ο Χάτσον. Ο Λεκιού. Βήματα. Η μεταφορά, βήματα, κάτι έδωσε. Καλησπέρα από κοινό. Και εσύ, ο Χάτσον σίγουρα θα αλλάχτεί μέσα στη χρονιά. Φαίνεται ότι είναι πολύ ομός. Κρέμα γιατί πίστευα στο παιδί. Κοίτα, και εγώ πίστευα πολύ και στα σωματικά του ποσοστά και σε αυτά που είδα. Προς το παρόν δείχνει ότι δεν έχει προσαρμοστεί. Ενώ είναι εκτός τόπου και χρόνου, ελπίζω να προσαρμοστεί. Εδώ μια αρκετά καλή άμυνα από τον Ηρακλή. Με 10 δευτερόλεπτα κάνει την διείσδυση. Ωραία, κόβει ο Χάτσον εδώ στην πρώτη θετική ενέργεια στο παιχνίδι. Αλλοιώνει το σουτ. Και τώρα Μουράτος, ο οποίος παίρνει λεπτά, παίρνει εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον ίδιο, για την ομάδα. Επιθετικό φάουλ τώρα έδωσε.
1: Στο Χάτσον.
0: Screen. Στο Χάτσον. Για να δούμε. Θα ήθελα να το δω ένα replay αυτό. Μουράτος με την μπάλα πάει ο Χάτσον. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
1: Εγώ νομίζω. Τι έδωσε τώρα. Το κούνησε το δεξί πόδι.
0: Ο παίκτης της MZT.
1: Και το replay που έδειξε τώρα το έδειξε και πολύ γρήγορα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μαργαριάν, πώς λέγεται. Αυτοί είναι οι προθελητές Σκοπίων. Ναι. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω να κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Ο Λεκιού δέσε τον για άλλα δύο χρόνια, πρέπει να είναι και την πάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Ντιαρά είναι το που λένε, που δεν τον έχει μέσα καθόλου. Εδώ και ώρα έχει τον Μουράτο. Προφανώς τον δοκιμάζει. Εδώ τώρα σε ένα mismatch το χάνει στα πόδια ο Χάτσον. Δέχεται το shoot, χάνουμε το rebound. Προσπαθεί τώρα η MZT, κάνει άμυνα ο Styles. Ωραία, κερδίζει το rebound. Τώρα ο Λεκιού δέχεται ένα φάουλ στα όρια του αθλητικού.
1: Δεν ξέρω
0: απλό
1: το θα δώσει. Αν το δει δηλαδή.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Ο Λούκιτς έκανε αυτή την κίνηση, ρε παιδί μου, που κάνουν προπονητές. Έχει φύγει. Ναι, είναι αθλητικό είναι. Έχει φύγει μπαλά.
0: Ταρτού Τζίκι 49-77 στο πρώτο λεπτό τη δεύτερη.
1: Τα ρεπλέι είναι σαν να το έχει βάλει στο επιδείο. Τα δείχνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν καταλαβαίνει.
0: Λεκιού 5 πόντι, Μέλβιν 5, Στάιλ 5, Σίλα 4, Μασαγκρόπουλο 3, Μουράτο 2, Σλαφτσάκη 2. 2 rebound το Σλαφτσάκη, 2 ασίστ το Μουράτο τώρα.
1: Νομίζω ότι ο Λούκιτς έχει πολύ δίκιο που διαμαρτύρεται. Γιατί θέλω να το ξαναδούμε.
0: Πολύ χρήμα που δεν αντιδρά κάποιο από την ΚΑΕ και το πάνω έσχο. Τι να αντιδρά, δηλαδή, να πάρει ομάδα να
1: χάσει. Καλά, δεν το ξέρουμε κιόλα, παιδιά, αυτό δεν το ξέρουμε ότι δεν αντιδράει.
0: Δηλαδή,
1: και τι αντιδράσει μπορεί να
0: τώρα
1: γίνει.
0: Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να κράξουμε την ΚΑΕ, φίλε Σπύρο.
1: Όχι, δηλαδή, κάτσε.
0: Όχι. Με ενοχλεί που η πρώτη του σκέψη ότι δεν αντιδράει κανεί από την ΚΑΕ. Δεν ρωτάει, αντέδρασε κάποιο. Δεν λέει, καλό θα ήταν να αντιδράσει, ΠΑΕ. Λέει ω κατάφαση, πολύ κρίμα. Που δεν αντιδράγεψε την ΚΑΕ. Εμένα αυτό με ενοχλεί, φίλε. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Απόλαυση είναι με το ΣΥΝΚ. Τι είναι το ΣΥΝΚ?
1: Έχει συγχρονίσει εσένα με το μάτς.
0: Εμένα είναι... με ενοχλεί αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη,
1: ναι, όντως,
0: Σπύρο, αλλά εμένα με ενοχλεί. Περιμένουμε πώς και πώς να πούμε κάτι οτιδήποτε το οποίο θα κράξω ένα κλί. Άνα, η Χάιδο, άνα αυτό. Μουράτος χάνει μια βολή. Για μένα, κάθε βολή χαμένη είναι 500 ευρώ πρόστιμο. Τόσο θα πρέπει να είναι. Να κάθονται να βαράνε βολές 6 μήνες, όλη μέρα. Δεν μπορεί να χάνει βολή επαγγελματίας. Είναι σαν ο ταξιτζής να χάνει το φρένο. 0-2. Επανάληψη. Δεν γίνεται. Δεν θέλω τον Κουζέλογλου, όχι, δεν τον κάνω. Τον Μωράιτη θέλω.
1: Τον έχουμε στο βολή.
0: Τον έχουμε στο βολή, τον Κουζέλογλου. Μουράτο, βάλε τουλάχιστον τη βολή. Εντάξει. 21-27. Ποια είναι η μετάφραση? Ό,τι είναι δικό μας το διεκδικούμε, ό,τι ξέρεις. Αυτά τα δικά τους που λένε. Άνθρωποι. Για να δούμε. Σίλας, Λαφτσάκης, Μουράτος. Μέσα. Μια αρκετά ελληνική πεντάδα. Και τρώμε τρίποδο τώρα. Φίλε, πώς θα κατέβει να αντιδράσει κάποιος? Δεν είναι υβριστικό. Λέει ότι αν αντιδρούσε κάποιος θα πρέπει να έχει κατέβει. Δηλαδή να πούν τι, φεύγουμε. Φεύγουμε, έτσι. Θα υπερασπιστούμε το άγιο όνομά σου ενώπιον του κόσμου, λέει το πανό. Το οποίο δεν καταλαβαίνω πώς λέμε ότι θα πρέπει να κατέβει.
1: Ναι, έχει. Τη Μακεδονία μέχρι το Άγιο Όρος και τα λοιπά, ότι είναι τέλος πάντων της Βόρειας Μακεδονίας. Ενώ ότι είναι ξεκάθαρα εθνικιστικό πανό αυτό. Με κακό τρόπο κιόλας. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Η καλύτερη απάντηση είναι η νίκη μέσα έξω, έτσι ακριβώς. Βέβαια η ομάδα έχει χάσει τη συγκέντρωσή της. Θεωρώ ότι ένα time out θα ήταν σόφρον.
1: Τώρα είχαμε πάτησε έξω, ο Μουράτος δεν ήταν replay.
0: Ναι, εντάξει, παίζει μια πεντάδα κάπως περίεργη. Σλαφτσάκη, Σίλα, Χάτσον, Μαστρογιανόπουλο και Στάιλς.
1: Και έχουμε ήδη τέσσερα ομαδικά, κάνω λάθος.
0: Εδώ ήταν σωστό βάλω Μαστρογιανόπουλο, γιατί ήταν σε μίτς μάτς.
1: Εννοείται ρε, εντάξει, μίτς μάτς είναι.
0: Περνάει ο
1: Μελίνα. Τρία ομαδικά.
0: Βγαίνει ο Χάτσον. Του μιλάει εκεί ο... μάλλον του λέει τις οδηγίες. Για να δούμε. Rebound από τον Styles. Ο οποίος Styles ήρθε σαν ο πιο άγνωστος από τους ξένους, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως τώρα. Melvin Styles. Περνάει
1: το μάτια σε δραμάτια.
0: Σλαφτσάκι. Τώρα το, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι λάθος αυτό του
1: μασκούλησε,
0: Styles. Να δούμε εδώ. Κατεβάζει MZT. Καλό είναι να μην φάμε καλάθι εδώ. Να μην μικρύνει διαφορά, να μην σοφαρίσουν. Εδώ τρίποντο εξώ η μπάλα για τον Ηρακλή. 7-20 σε 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Ο Ηρακλής έχει βάλει ένα πόντο, μία βολή. Time out τώρα από. Όχι time out, αλλαγή. Και από τις δύο ομάδες νομίζω αλλαγές.
1: Εντάξει,
0: η
1: πολύ
0: FIBA απαγορεύει πολιτικά και εθνικιστικά μηνύματα. Θέλει έγγραφη καταγγελία. Ωραία. Για να δούμε. Μαστρογιανόπουλος, Μέλβιν. Έχει την μπάλα έξω από τα 6-25. 6,75 μάλλον. Ωραία, περνάει Σλαφτσάκη, σουτάρει από μέση απόσταση έξω. Ωραία, παλεύει εκεί ο Ηρακλής. Μέλβιν, Σίλας, κερδίζει την μπάλα ο Ηρακλής, τη χάνει χωρίς φάουλ. Για να δούμε εδώ μπροστά στο Στάιλς. Πολύ καλή άμυνα του Στάιλς εδώ. Κόβει τον ευνηδιασμό. Συγγνώμη αν δεν χρησιμοποιούμε καλές ορολογίες. Όπως πέρσι έκανα μετάδοση ένα μάτσο του γυναικείου βόλεϊ. Ήταν κάποιοι πανέξυπνοι εκεί από τη Λάρισα και λέγανε δεν ξέρει τι γίνεται και τέτοια. Οι οποίοι. Τέλος πάντων. Καλή επίθεση από την MZT. Δεν δίνει φάουλ εδώ υπέρ του Ηρακλή. Απίστευτο. Μαστοριανόπουλος έχει την μπάλα. Μετά τον rebound του Σλαφτσάκη κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στον Στάλς. Μέλβιν πάει double team εκεί. Ωραία πέρα από τον Σλαφτσάκη. Ωραία στο Σίλα. Ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ένα καλάθι Λούκιτς με πολύ ωραία κυκλοφορία. 29. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια άμυνα τώρα. Να συνεχίσει ο Ηρακλής να προηγείται. Να συνεχίσει να αυξάνει διαφορά του γιατί την έχασε. 6 πόντους ο Σίλας. Με πολύ καλές άμυνες, πολύ καλές τοποθετήσεις. Αυτό το Σίλα θέλουμε. Καλή άμυνα εδώ. Μπάλα για την MZT. Ζητάνε challenge οι παίχτες. Να το πάρει ο Λούκιτς. Ξεκάθαρα η μπάλα είναι για τον Ηρακλή.
1: Ξεκάθαρα. 100% Ηρακλής. Φαίνεται ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Δεν ζητάμε. Δεν ξέρω αν μπορούσε να πάρει κιόλας. Η μπάλα όμως για την MZT μπροστά στο DT ήταν αυτό.
1: Έτσι. Δεν ξέρω πώς το έδωσε γιατί σε αυτό. Ήταν μπροστά, δηλαδή.
0: Για να δούμε. Ωραία ενέργεια, πολύ καλό παίχτη αυτό. Χάνει όμως το layup.
1: Πάτησε πολύ
0: κατεβάζει
1: πίσω.
0: Κατεβάζει ο Μέλβιν. Διαρά, καψούρα μου, παιχτάρα. Ξανά διαρά για τρεις. Δυστυχώς έξω.
1: Είσαι πιο μπροστά από εμάς τώρα, αργά μου το.
0: Φάουλ. Γιανόπλος.
1: Δεν νομίζω, δίνει το φάουλ του Μαστρογιανόπουλου.
0: Παίρνει την μπάντα του Ηρακλής. Έκανε φάουλ του Μαστρογιανόπουλου.
1: Έκανε φάουλ, τον τόδωσε.
0: Διαρά. Καψούρα μου, μεγάλε.
1: Μεγάλε διαρά. Τσέλσι και Ηρακλή, μεγάλο.
0: Δεν είναι. Το γήπεδο είναι πάνω από 6.000. Δεν είναι το μισό γεμάτο, είναι το 1/4 γεμάτο. Ξανά χάνει το στο διαρά. Τον έχω ματιάξει.
1: Έχουμε ματιάξει και αυτόν και το Χάτσο. Και όχι το Χάτσο, τον άλλον, τον Στάιλ.
0: Τι έγινε.
1: Κάτι χτυπήσανε, γιατί έγινε.
0: Ω, άνοιξε.
1: Για τον καημένο.
0: Το φρύδι.
1: Περαστικά.
0: Ο Τάντιτς. Εδώ έχω νέα αυτό το προφίλ. Εγώ και Βασίλη Βασιλείου. Αυτό είναι για το κανάλι Instagram. Να ξέρεις. Πάρ' το και ανέβασε το κανάλι στο Instagram.
1: Τι?
0: Στο κανάλι που έχουμε στη συνομιλία του Instagram, ανέβασε το Βασίλη Βασιλείου.
1: Εντάξει.
0: Αν θέλεις.
1: Τώρα βλέπω το όμως.
0: Ότι είναι αναγκαίο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Μπάλα για την MZT, 15 δευτερόλεπτα, περνάει. Το ξαναχάνει μας τον Γιαννόπουλος. Όχι, τραγικό. Χάνει ένα rebound.
1: Αυτό ήταν αρκετά τυχερή.
0: Ναι, φίλε, δύο παίκτες δικοί μας είναι. Δεν είναι τυχή.
1: Και μη θυμάμαι ποιο είναι το rebound. Έτσι, πώ πήγε η μπάλα, χτύπησε ανάποδη, τέλος πάντων. Ωραία, ωραία. Φάουλ.
0: Έχουν και χαλκιδική λέγεται.
1: Δεν σφυράνε φάουλ γενικά.
0: 5 ευρώ θα του χρεώνω με το νερό. 28-29, αναγκαίο time out για μένα.
1: Τώρα ήταν ξεκάθαρο το φάουλ στο Μέλβιν πάντως εκεί που είχε την μπάλα.
0: Δεν παίρνει time out ο Λούκιτς.
1: Χαμηλά, δεν ξέρω γιατί.
0: Τώρα δεν φάνηκε κάποιο φάουλ.
1: Τέλος πάντων.
0: Σλαφτσάκης. Σίλας για τρεις μόνος του, σίγουρα μέσα. Μέσα.
1: Μπράβο. 9 πόντους ο Τζον Κόλ.
0: Τζον Σίλας. Άμυνα τώρα, 28-32. Πάμε. Πρέπει να γίνει άμυνα τώρα.
1: Ελληνοκαναδική επίθεση.
0: Ελληνοκαναδική.
1: Ελληνοκαναδική.
0: You speaking. Πάλι χάνουμε το rebound. Βολές.
1: Έχει δώσει φάουλ, βολές να ήταν στα βήματα.
0: Δεν προλαβαίνει κανείς, έτσι κάνει ό,τι θέλει ο παίχτης αυτός. Ευτυχώς είναι άστοχος.
1: Έχει αεροδυναμική με τις τζίδες.
0: Δεν γίνεται αυτό όμως.
1: Στην αλλαγή του screen απλά μπαίνει. Ναι, κάνει
0: δεν γίνεται, πολύ γρήγορα στα βήματα. Είναι κοντός. Σε κάθε φάση κάνει το ίδιο. Το είχε κάνει 12 φορές να πούμε.
1: Ναι, αυτό ή θα πάει βοήθεια και θα βγάλει τρίποντο.
0: Γενικά η MZT το κάνει αυτό και με αυτόν και με τον άλλον τον παίχτη. Που έχει με το, είναι ο ένας με το 1 και ο άλλος με το 11. Αυτοί οι δύο παίχτες κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Μήπως κάνουν τζίβι στο
0: άλλο. Η ίδια μάζα του κόσμου είναι κάτω από την κάμερα. Ο Σίλας μας κρατάει στο παιχνίδι ως τώρα. Πρέπει να
1: ξεκινήσει την άλλη.
0: Αν χωράει 6.000 και η κυρία μάζα είναι κάτω από την κάμερα, σημαίνει ότι εκεί χωράνε 2.000, είναι γεμάτο το 1.000.
1: Να πούμε ότι τώρα εντόπισα και ένα άλλο εθνικιστικό. Βασικά δεν είναι ακριβώς εθνικιστικό πάνω.
0: Τι?
1: Είναι, παιδιά, ακούγεστε, να ξέρετε. Είναι ακόμα χειρότερο. Ένα White Pride Hooligans είναι οι φίλοι εκεί.
0: Και έχουν μέσα τρεις μαύρους.
1: Να το ξέρουμε. Είναι, δηλαδή, να το ξέρετε, ρε παιδί μου. Να το γράφουν οι άνθρωποι. Τώρα χειροκροτάνε, πανηγυρίζουν τώρα εδώ που έβαλε τη βολή ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αυτά τα πράγματα είναι τελείως εκτός λογικής.
0: Η ομάδα δεν είναι καλή ως τώρα. Έχει κάνει ένα καλό πρώτο οχτάλεπτο και μετά είναι κακή η ομάδα. Είναι κακή. Για το τελευταίο διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου και τα 6 λεπτά τη δεύτερη περίοδο είναι κακή η ομάδα. Έχει βγάλει κάποιες καλές φάσεις, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Τώρα ο Λούκ λογικά αυτό λέει στο Ζελατσάκι, ότι δεν παίρνει σωστά βήματα, σε βγάζει ο κοντός και χάνεσαι.
0: Μα έχει γίνει 10 φορές, σας πάρει time out να το πει. Γιατί πρέπει να το πει ενώ παίζει το match. Διαρά, μέσα, επιτέλους. Είναι ο Αρνόκουρος μέσα αντί για το Χάτσον. Να πούμε εδώ πέρα, σου έχω μιλήσει. Κάνετε like, κάνετε subscribe, στέλνετε super chat. Έτσι έχουμε κολλήσει τα 13. Όχι, είναι άσχημα τα 13 super chat, αλλά ωραία, κλέβει τώρα ο Ηρακλής. Αρνόκουρος, Μέλβιν με δύο χέρια. 30-36. Δεν τα μετράει κατευθείαν τα καλάθια. Περιμένει λίγη ώρα. Εδώ άμυνα, άμυνα. Ξανά το ίδιο από τους παίχτες της MZT. Δύο βολές. Δεν μετράει το καλάθι, είναι δύο βολές. Ξανά το ίδιο. Δεν μπορεί να κοπεί με τίποτα.
1: Αυτός ναι, είναι στα πόδια. Ρε φίλε, είναι γρήγορο στα πόδια πολύ. Έχει βηματαχή.
0: Δώσ' του δύο μπουνίδια εκεί στα γόνατα.
1: Φίλε, δεν θέλω να προτροπεί σε
0: βία. Να πάρεις φάουλ. Κάνε φάουλ. Ο Χόρκλερ δεν παίζει. Όχι, είναι δραματίας. 30-36 και δύο βολές. Ο 11. Που είναι εύστοχος γενικά. 31-36. Δεν χάνει αυτός με τίποτα. Ο Σκοπιανός Γιαννούτσος με χτυπημένο φρύδι. Μια χαρά μπορεί ο Σλαφτσάκης. Για να δούμε εδώ. 31-36, δεύτερη βολή. Μέσα και αυτή. Ο Cotton Blue, αδερφός, ο κολλητός σου, που τον αγνώρισες όλο το καλοκαίρι, yes, λέει ότι ψάχνεις λογική με τους να παυλαζεί.
1: Καλά, ναι, αυτό.
0: Για να δούμε εδώ. Διαρά. Έχει την μπάλα. Κατεβάζει. Του κάνει το σχήμα ο Αρνόκουλος. Παίρνει τα βήματα. Μπαίνει μέσα. Πάσα και τον Αρνόκουλο, μπάλα και τον Ηρακλή. Μέλβιν, δεν βγαίνει, παρακαλώ. Φάουλ βολές ο Χριστός και η Παναγία.
1: Τι φάουλ, ρε παιδιά, τι έγινε πάλι. Τι φάουλ έδωσε τώρα εδώ. Σε ποιον το έδωσε.
0: Δεν βλέπω κάποιο φάουλ εδώ.
1: Δεν υπάρχει. Ωραία, δεν είναι εδώ. Εδώ. Στον Διαρά φανταζόμαι κάτι έδωσε. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ βολή ρε γάμο του. Τώρα 2-7 φάουλ είναι. Και τη βάζει είναι πολύ έσχος. 33-36. Όχι ότι είναι σοβαρός ο Ηράκλης πολύ, αλλά δεν έχει σχέση με τη διαιτησία. Το έχουμε ξαναπεί. Ότι αν μια ομάδα δεν είναι καλή, δεν σημαίνει ότι μπορεί να τη φάζουν, να παίζουν κόντρα κλπ.
1: Ρε 60 πόντους να χάσουμε. Που είναι ο λόγος. Η διαιτησία πρέπει να είναι καλή. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Εύστοχος είσαι αυτή. 34-36. Θα ήθελα πολύ να δω τις βολές του ημίχρονα. Ο διαιτητής του Προμηθέα είναι που έδωσε 48 βολές προχθές του Προμηθέα. Άρα δούμε. Η Ηρακλής πολύ σημαντική επιτυχία. Αυτή πρέπει να βάλει το καλάθι οπωσδήποτε. Νικά στα 2-45 που αμένουν, ο Ηρακλής πρέπει να έχει τη διαφορά. Μέλβιν, γιατρή τραβηγμένο από τα μαλλιά σου, τέξω. Στάιλς πάει να πάρει την παραχάνη. Δεν παίζει καλό ο Ηρακλής. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η μπάρα δεν μπορεί να κουμπίσει μέσα με τραυματία Χόκλερ και θλιβορό Χάτσονο τώρα. Είναι δεμένα και ταχύτητα προπονητή γιατί παίζει ουσιαστικά χωρίς πεντάρι. Με ένα τεσάρι που γίνεται πεντάρι αναγκαστικά τον Αρνόκουρο. Προσπαθεί πάρα πολύ και παίζει. Εδώ ένα για τρει μέσα. Και περνάει μπροστά πρώτη φορά η ομάδα με του φασίστε MZT Σκοπίων. Χάσαμε εδώ τις μάχες. Τυχερή, ξανά πήγε μπάλα με κάποιο τρόπο εκεί. Αυτό ας πούμε το φάουλ στο σκριν μπορεί να δοθεί πιο πολύ από το άλλο. Χάνει ξανά ρε την επίθεση. Για δύο μέτρησε. 36 ώρα και μπάλα για την MZT. Τι δίνει τώρα.
1: Σταμάτησε. Μάλλον το χρονόμετρο έχει κάτι.
0: Για να δούμε. Κάτι λέει και η Κάρμεν Ρουγγέρι. Είναι μια κυρία στη γραμματεία, βγαίνει η Κάρμεν Ρουγγέρι. Δεν έχουν κομισάριο. Αυτή είναι η κομισάριος λογικά. Παιδιά, αν έχετε καταλάβει, 13-3 είναι οι βολές.

0: Εδώ το μόνο αρνητικό του λέξη είναι πως μπορεί να χάσει η κίνδυνση του λόγω διαιτησίας. Γενικά, έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. 37-36 όπως είπαμε και μπάλα για την ομάδα των Σκοπιών. Ο Ηρακλής έχει χάσει όλες τις διαφορές που έχει δημιουργήσει. Εδώ, airball. Μεγάλη παλιά baseball, πάσα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, παραλίγο να μην δώσει, ούτε εδώ βολές. Πάνω στο Styles, δύο βολές για τον Ηρακλή. Αν δεν μπορεί με αυτούς ο Χάτσο, καλύτερα αλλαγή όσο είναι νωρίς. GM, βάλε link αγώνα για κάποιους που ρωτάνε. Έχουν ώρα να ρωτήσουν, αλλά βάλ το άμα θες. Βγάλε το 5x5, όποιος θέλει για το 5x5. Υπάρχουν link, υπάρχουν τα πάντα όλα. Πανταζόπουλος πίσω πρέπει να είναι εκτός αυτού, από το βλέπω έτσι. Το βλέπω ήρεμο, αλλά εκτροχιασμένο. Για να δούμε εδώ. 2-2 πρέπει να κάνει ο Styles. Να περάσει ξανά ο Ηρακλής. Την πρώτη τη βάζει, 37 όλα. Και δικαίωμα για άλλη μια ελεύθερη βολή. Αυτά τα κουνούπια είναι να τους βάλουν 20 πόνους στην κεφάλα. Ναι ρε φίλε. Μέσα και η δεύτερη, 37-38. Πάμε defense, defense. Defense, defense. Άρα δούμε. Εδώ είναι μέσα και ο 1. Ο 11 είναι όχι. Και ο 11 και οι δύο παίκτες γρήγοροι της MZT. Έξω για 3 ο ψηλός που βαράει τρίποντα. Δεν είναι καλό μπάλα, νομίζω, για την MZT.
1: Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε να δοθεί και ένα φάουλ.
0: Ναι, ναι. Αν δοθεί, δεν δοθεί φάουλ, είναι για την MZT. Αλλά νομίζω ότι να το δούμε και ένα replay. Ξαναπερνάει ο Λεκιού και βγαίνει ο Styles. Να δούμε λίγο το replay.
1: Εντάξει, έχουμε θετικό πρόβλημα πολύ μεγάλο.
0: Επιθετικό 38 πόντους έχουμε βάλει. Στο 5 έχουμε πρόβλημα, όχι επιθετικό πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι τεράστιο. Στο 5, ειδικά τώρα που ρίπει ο Χόγλερ.
1: Έλα ρε γάμος. Τι έδωσε.
0: Μπρος πίσω.
1: Επιθετικό.
0: Μπρος πίσω.
1: Όχι, όχι. Φάουλ.
0: Φάουλ για μας.
1: 13, ναι, το 13.
0: Όχι.
1: Το 13, το 18, το 13.
0: Ο Μασλίνκο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα του άλλος.
0: Είναι, ναι.
1: Του πήρε το μασελάκι, πήρε.
0: Είναι, δεν το είδα. Δεν θέλω χαρακτηρισμό, παιδιά. Συμφωνώ, αλλά δεν θέλω. Μάλιστα. Μάλιστα είναι και παρονομικό συνοθέτη. Να δούμε ακόμα καλύτερα αυτές τις μαλακίες που λένε εκεί στα πάνω τους. Ωραίος ο Styles. Πάλι μέσα έπεσε, λέει ο Χρήστος, από το μαγνητικό rebound. Είχε πει θα είναι η πρώτη αλλαγή παίχτη. Καμιά φορά, ξέρετε, κάποια πράγματα που φαίνεται ότι θα είναι έτσι, δεν βγαίνουν πάντα απόλυτα. Είχαμε πίσω, μετά το δεύτερο δεκάλεπτο, να ξέρετε, θα την κάνουμε. Να πάμε να δούμε εμείς και το δεύτερο μήκο με τις ισχύες, να φωνάξουμε, να δουλειάξουμε, να πιούμε, να φάμε. Να δούμε λίγο στα ίσα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που είστε μαζί μας, που είστε δίπλα μας, που στηρίζετε το Ηρακλής Radio, το ΙΤΑΡΟ για την ακρίβεια, το Ηρακλής Radical. Μας δίνετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τρέχουν γι' αυτό, φυσικά και πολύ παραπάνω από μένα, για μεγαλύτερη συνέπεια, και καλό είναι να στηρίξετε όλο αυτό το εγχείρημα και όλες τις εκπομπές. Κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λειτουργούμε ακόμα σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Και να ξέρετε, το ΙΤΑΡΟ είναι υπεράνω προσώπων, είναι κάτι συλλογικό το οποίο δεν έχει να κάνει με κανέναν. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ο καθένας έχει βάλει το λιθαράκι του και ό,τι και να γίνεται συνεχίζουμε. Όποιος και να έρχεται, όποιος και να αποχωρεί, το Ηρακλής Radio, το ΙΤΑΡΟ θα είναι εδώ. Λοιπόν, μη φωνάζετε γαμό, ρε.
1: Είχα ανοιχτό μικρόφωνο, συγγνώμη.
0: Χάνουμε εδώ το καλάθι, 1 και 10. Είμαι καλά, είμαι πίσω. Εδώ κυκλοφορεί την μπάλα για MZT. 10 δευτερόλεπτα. Μπαίνει μέσα, μπερδεύεται. Μπάλα για Ηρακλή. Ναι. Βέβαια μπάλα για Ηρακλή. Εκεί ο Λεκιού, τρομερή άμυνα.
1: Έλα να πάμε μπροστά στο ημίχρονο. Να πάμε μπροστά, πάμε. Τρεις κατοχές.
0: 37-38 ρε φίλε και πρέπει να βάλουμε το καλάθι.
1: Ο άλλος διαμαρτύρεται κιόλα.
0: Μπορώ να βρίσω, αφήστε με να βρίσω, λέει ένα φίλο.
1: Για πάμε. Έχει να δώσει φάουλ η MZT. Όχι, δεν έχει να δώσει. Τα δείχνει λίγο περίεργα. Μέλβιν, όχι.
0: Είσαι μπροστά.
1: Γι' αυτό τα λέω. καταπληκτικό κόψιμο του 40 Μαστρογιανόπουλου.
0: Γιατί τα λες, ρε.

0: Εγώ τι κάνω. Πόπο, τρομερό κάρφωμα από Λεκιού. 37-40.
1: Τρομερό το κλέψιμο από το 40 μας το κανένα. Μπράβο, ναι. Και η assist πολύ ωραία. Παίζει με τα μάτια, με το κεφάλι του. Κοιτάει look, no look pass που λέμε και στο Αγρίνιο.
0: Δεύτερο μάτς λέει και κράζεται τους παίχτες. Δεν κράζεις κάποιον όταν πεις ότι και στα δύο μάτς είναι κακός. Κύριε αδέκαστη, κύριε δικαστά αθώος. Δηλαδή βλέπεις τον Χάτσον, ωραία. Πρώτο μάλλον Ολυμπιακό, ανύπαρκτος. Σήμερα πάλι αρνητικός. Να πούμε ότι είναι πολύ καλός. Τι να πούμε.
1: Να πούμε ότι
0: είναι κακός ο παίκτης ως τώρα.
1: Έχει γίνει θέμα σε διάφορα μου το πανό της ομάδας της MZT.
2: Αεροδρόμ.
0: Για. Όταν έχασε ο Κόλλητς του ΤΕΑΤΕ, το βρίζατε. Τώρα που είπαμε εμείς για το Χάτσον που δεν βλέπετε δύο μάτς, δεν είμαστε σωστοί. Δηλαδή να πούμε ότι βλέπετε. Δεν είπαμε εμείς να πάμε να τον πλακώσουμε στα χαστούκια, ούτε να τον ρίξουμε στη θάλασσα. Είπαμε ότι ως τώρα ο Χάτσον σε 1,5 μάτς επίσημο είναι χάλια. Και είναι η πραγματικότητα αυτή. Μακάρι να βελτιωθεί το παιδί. Εμείς τον πιστεύουμε. Τον θέλουμε στην ομάδα μας, θέλουμε να είναι καλός. 37-40. Φίλε, εντάξει, άσε τη γράμμα στο chat. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αλλαγή παίχτη, θα δούμε. Τι βλέπουν εδώ οι διαιτητές? Έχει κυλήσει ο χρόνος νομίζω. Είναι κάποια δέκατα δευτερολέπτου, νομίζω έχει κυλήσει ο χρόνος.
1: Λίγο οι κομισάροι, λίγο αυτά τα έργα εκεί πέρα.
0: Ναι, έχουν κάνει λάθη με το χρόνο αρκετά.
1: 2 δευτερόλεπτα έχουν βγει. Οριακά. Από το 35 στο 29.
0: Γεια σου Πέτρο αδερφέ μου. Έχουμε πρόβλημα στο 5 και στα σουτ. Στο 5 λείπει ο βασικός. Λείπει ο βασικός μας ο Χόρκλερ. Και ο Χάτσον δεν είναι στον αγαλός. Κύριε δικαστά, λέω ο ένοχος. Για από μικρός μια καψούρα. Για όσα χρεώνω μου ο Χάτσον έχει την ευθύνη.
1: Είναι στίχος του Λέξη
0: Χάτσον έχει πυρετό, φαίνεται τα μάγουλα. Έτσι ακριβώς. Και στα σουτ πρόβλημα. Εντάξει.
1: Ο Μέλβιν είναι λίγο άστοχος. Έχει νομίζω 1-5 κάτι.
0: Φίλε, εντάξει, θα γίνουν.
1: Στα τρίποντα.
0: Τα Έργιτς. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Όταν δεν μπορείς να βασιστείς πάνω στο ψηλό σου, βάλαν τώρα 30 και ό,τι γράψει. Βάλαν 30 για να πούνε ότι βάλαν. Ακριβώς 30, σου λέει βάλε εκεί ό,τι είναι. Άρα, αν εξαντλείς την επίθεση η MZT, έχουμε και 6 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω να φάμε καλάθι.
1: Defense. Defense.
0: Έχουν την μπάλα τώρα.
1: Για πάμε. Διαρά.
0: MZT.
1: Όχι φάουλ. Μέλβιν αλλάζει. Έχει ένα μισμάτς μέσα. Ο Μέλβιν παίζει ωραία όμως. Δίνουμε ένα σούτ εκεί. Rebound. Ο Σαράτσο Μασταγιανόπουλος. Όχι. Ο Χάτσον. Όχι. Το κάνουμε το rebound.
0: Ξανά η MZT. Καλάθι. 39-40.
1: Την πουλήσαμε την μπάλα τώρα δυστυχώς.
0: Όταν δεν έχει ψηλό έτσι.
1: Την πουλήσαμε την μπάλα. Δεν λειτουργήσε καλά το box out.
0: Η άλλη δίπλα στην κομισέρα κοιμήθηκε. Πω, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ένας μέτριος Ηράκλειος από το μήχρονο με τεράστιο πρόβλημα στους ψηλούς. Τεράστιο πρόβλημα στους ψηλούς. Η ρακέτα μας είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Μπαίνουν μέσα, βάζουν, κάνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, κάνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει ένας ψηλός φόβητρο εκεί. Να του στείλει για τσάι.
1: Ένας Βασίλης Καβαδάς.
0: Άρα Βασιλάρα. Γεια σου Βασιλάρα γαψούρα.
1: Τώρα κερδίζουμε. Είναι
0: 9-40 κερδίζουμε. Και έχουμε 5 δευτερόλεπτα να κάνουμε μια επίθεση. Την οποία θα λογικά θα τη ξεκινήσουμε από το κέντρο. Φαντάζομαι. Για να δούμε εδώ. Μέσα στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν φίλοι που βλέπουν Ιταρό. Τους αγαπάμε λίγο παραπάνω αυτού νους.
1: Όχι, δεν του αγαπάμε, να μην βλέπουν τώρα να οδηγάνε. Έτσι.
0: Έχουν οθόνη, φιλάτε να παίζουν μουσική, βαράνε ηρά.
1: Ναι, να βλέπουν αυτό που οδηγάει να ακούει μόνο.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Μια κοινωνική συμβουλή.
0: Βάλε δέσπο. Έριξα κάτι γίτσες τώρα. Γίτσες. Το GM full μπασκετικό εδώ μεταξύ. Ναι, είναι full.
1: Οπ. Για να δούμε.
0: 5 δευτερόλεπτα για ημίχρονο. Ημίχρονο αποφώνηση και φιλιά. Είμαστε εμείς. Από πίσω ξεκινάμε. Για να Ο Ηρακλής πάει με το λιγότερο δυνατό που μπορούσε να πάει στο ημίχρονο.
1: Όχι, ρε γάμο τον Αγιά.
0: Ένα πόντο ο Ηρακλής, 39-40. Πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ και στους ψηλούς και αμυντικά για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη που φαίνεται ότι μπορούμε να την πάρουμε αν είμαστε απλά φυσιολογικοί. Νομίζω ότι γίνεται να πάει μπάλα μπροστά. Ναι, φίλε, έχεις δίκιο, Άστερ. Μόνο στην τέταρτη περίοδο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 13 super chat. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 257 like. Ευχαριστώ πολύ τους πάνω από 500 μοναδικούς χρήστες που μπήκαν να μας δουν σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους χορηγούς. Είμαστε ξανά εδώ την Παρασκευή. Εννοείται το πρόγραμμα του Ηρακλής Radio. Του ΙΤΑΡΟ συνεχίζεται αύριο με εκπομπές. Την Πέμπτη με εκπομπές. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο pre-game. Match. Μετά το match εκπομπή Βράσε Μπάλα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάει για το 5x5 από εβδομάδα μέχρι το Σάββατο εγγραφές. Πάμε γερά. Σας αγαπώ πάρα πολύ να ξέρετε. Νιώθω ότι είστε όλοι μέρος της ευρύτερης οικογένειας μου. Φιλιά πολλά από τον GM, τον Παύλο Ναφόπουλο και τη Φουκαριάρα, τη μάνα μου. Να είστε όλοι καλά.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι αυτοί?
0: Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάραλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και θα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου τον σάρων γονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έπος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθιμο βρέφος.

Peace.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.